0: ακούς το δεύτερο 103,7.
1: Μπάσε στεριές, ήλιος πυρός και φοινικές. Ένα πουλί που ακροβατεί στα παταράτσα,

γερμένος πάνω σε ένα δεκανίκι. Δεν ήξερε καθόλου, μα καθόλου να μιλά, και είχε γλώσσα μόνο για να γλυκά.

κάποιον θα ξεγελάσεις. Και ένα κακό που ήρθε χθες

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωοφόρος.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα.

άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

Γράμματα, ταζάρια και καπνούς. Όλα τα δέσποτα ρωτώνει πως σε είδαν

Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής. Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

ουρανό και ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

στο γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς και ό,τι βάζει.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ο κύριος Ζήλ, η νέα πολυσυζητημένη σκηνική ανάγνωση της εμβληματικής δεσποινίδος Τζούλιας του Στρίντμπεργκ σε κείμενο και σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου έρχεται ξανά για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Πόρτα. Η εκρηκτική σχέση ανάμεσα σε ένα νεαρό αριστοκράτη και τον υπηρέτη του. Παίζουν Γιάννης Καράμπαμπας, Νίκος Κοσόνας και Θεόβης Τύλου. Μια τολμηρή ματιά πάνω στο κλασικό έργο όπου η έλξη και ο ανταγωνισμός μπλέκονται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξουσίας. Ο κύριος Ζήλ, θέατρο Πόρτα. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ1.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ο κόσμος μπορεί να κάνει και χωρίς εσένα. Ο κόσμος μπορεί να κάνει χωρίς κανέναν μας. Και όλοι στο τέλος μπορούν.
2: Μία κανονική μέρα της Κατερίνας Γιαννάκου. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύει η Ευαγγελία Μουμούρη.
1: Αυτό φοβάμαι κι εγώ. Μη στο τέλος μπορέσω.
2: Από 11 Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων στο θέατρο Έργων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

μέσα στο τζάκετ μου σκυφτός. Γραμμή Βικτόρια Πειραιά, καθώς τριγλίζουν οι γραμμές.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Αυτός ήταν ο πορδιαδηλωτής στο αλαλητήριο.
4: Με όλους τους αγέλινες.
3: Μα τι πατριδογνωσιρότητα, τι άδεια λαξινίλα.
4: Ήταν όλοι εκεί.
3: Και το αναποφασιστόμουτρο.
4: Και ο ανοιξερόλας.
3: Αραχτιβισμός αγάπη μου. Το κομπλεξικό.
4: Μια τρελή κομμωδία στο θέατρο Αλκμίνη σε σκηνοθεσία Όλγας Ποζέλη.
3: Κάθε Παρασκευή βράδυ και Σάββατο απόγευμα.
4: Εισιτήρια ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
5: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νοσ είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές, πρεμιέρα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

ένας γάτος μαύρος πονηρός. Κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο

πως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του μπάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

φτιάξανε στη στούκα κι ας τον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την

0: Δεύτερο 103,7.
1: Ένα αεράκι θα φυσήξει στην Αθήνα. Θα ταξιδέψουμε ξανά σε Κίνα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Ντίκερ και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή. Να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε. Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Ντίκερ, του Αλεχάνδρου Ινιάριτου, στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
5: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
6: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
5: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
6: Εννοείται.
5: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
6: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
7: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
6: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Το τρίτο Athens Rebetiko Festival στην καρδιά της πόλης. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Κορυφαίοι μουσικοί, συγκροτήματα από το εξωτερικό, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, ερευνητές, καραγκιοζοπαίχτες και ραδιοφωνική παραγωγή μας ταξιδεύουν στο μυθικό κόσμο, υπόκοσμο του Ρεμπέτικο. Συναυλίες, χορή, τραγούδια, ταξίνια, μανέδες, σεμινάρια, καραγκιόζοι και άλλα δρόμενα για παιδιά μας περιμένουν να γευτούμε αυτό το υπέροχο χαρμάνι ιστορίας και αστικού λαϊκού τραγουδιού. Όλα αυτά στον Πολυχώρο Μολύβι, Ιερά Οδός 154. Να είστε εκεί.
9: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
10: Η ώρα είναι 3 λεπτά μετά τις 8 και θα είμαστε συντροφιά έως τις 10. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα, είπαμε, δεν είπαμε. Έχει ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Είμαι η Λίτσα Τότσκα και στη ρύθμιση του ήχου η Σταματία Σούλτη.

Η Πόπη Αστεριάδη στον Οκτώβρη, Βασίλη Κουμπή και Λευθέρη Παπαδόπουλου. Και φουγάρα και βροχές και καπνός και αντάρα. Μουσκεμένος από τη βροχή Οκτώβρης, δεν ξέρει από πού να πιαστεί για να μην τον πιάσει ο αέρας. Μα τι να σου κάνουν εδώ διάβροχο και ομπρέλα. Ευτυχώς πάντως μεταξύ μας που ήρθε βροχερός για να μην μπούμε το νερό νεράκι. Και προτείνω, αντί να αγριοκοιτάζουμε όσους μας εύχονται καλό χειμώνα, έχει και καλό χειμωνάκιδες, βάζουμε μπροστά τα μεγάλα σχέδια για να έχουμε πάντα καλοκαίρι στην καρδιά. Περιμένω προτάσεις. Καλημέρα, καλημέρα όπου και αν μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του Δευτέρου Προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Περιμένω τις καλημέρες σας. 2, 10, 60, 13, 168 και 169 για γραπτά μηνύματα στο Viber. Γράψτε στα λατινικά στον επίσημο λογαριασμό μας Δεύτερο Πρόγραμμα. Βεβαίως λέμε καλημέρα και στο Facebook Λίτσα Τότσκα με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Να και η Μαρία το Οκτώβρη, Λευτέρη Παπαδόπουλου και Νικουδανίκα. Θα μας την συστήσει ο Γιώργος Μαρίνος.

Στίφος ο έρωτας για τη Μαρία του Οκτώβρη, φέγγει το κόκκινο φωτάκι στην εξώπορτά της. Μπορεί να μην είναι απαραίτητα στίφος ο Οκτώβρης, αλλά είναι σίγουρα μπρουμάρης, δηλαδή ομιχλώδης και σκοτεινός. Τον είπαμε και παχνιστή για την πρωινή πάχνη του, νοιαστή από τα πολλά οργώματα. Νεάω το ρήμα και σημαίνει οργώνω τη χερσαγή. Τον είπαμε όμως τον Οκτώβρη και σπαρτή και σπαρτιά και σποριά. Ο Οκτώβρης, όπως και να έχει, προστάζει να πίνουμε το κρασί ανέρωτο, γιατί όπως λέει και η παροιμία, όποιος μήνας έχει ρο, δεν θέλει στο κρασί νερό. Τριγωμηνάς, ο Οκτώβρης τον πόντο, έλεγαν στην τραπεζούντα. Ο Τριγωμηνάς ζεγκίντς φέρ κρύο νερό και πίντς. Ζεγκίντς ο πλούσιος, δηλαδή πλούσιος μήνας ο Τριγωμηνάς, φέρνει κρύο νερό και πίνεις. Βλέπετε, άρχισε τότε να χιονίζει στα ορεινά. Είναι όμως και μήνας τζαναμπέτης ο Οκτώβριος. Μας ταλαιπωρούσε στο σχολείο γιατί ξεγελιόμασταν και του βάζαμε μη όπως τους γείτονές του, το Σεπτέμβριο και το Νοέμβριο. Ακούστηκε καλά τον ή να το ξαναπώ. Οκτώβριος πάντως σημαίνει όγδοος. Όγδοος από το Οκτώβερ των Ρωμαίων και το λατινικό 8. Αρχικά στο ημερολόγιο τους ήταν ο όγδοος μήνας. Όταν προστέθηκαν Ιανουάριος και Φεβρουάριος, ο Οκτώβριος βρέθηκε στη 10η θέση, αλλά όνομα δεν άλλαξε. Λόγω σποράς οι Ρωμαίοι τον ονόμαζαν και Σεμεντίλιους, σεμένος σπόρος. Τον απεικόνισαν μάλιστα οι Ρωμαίοι κυνηγό με ένα λαγό στα πόδια και πουλιά πάνω από το κεφάλι του και τον αφιέρωσαν στον Θεό Άρη. Κάποτε που η οικονομία της γης κινούσε τα νήματα, ο Οκτώβριος ήταν ο μήνας των χυμαδιών, δηλαδή των χαμηλών κάμπων. Οι βοσκοί κατέβαιναν από τα βουνά για να ξεχυμονιάσουν και ήταν και ο μήνας που οι μάστορες, όπως οι κτίστες στην Ήπειρο, επέστρεφαν στα σπίτια τους γιατί με τα κρύα που να βρεις μεροκάματο. Να και ένα ακόμη κορίτσι του Οκτώβρη, τον Μίκη Θοδωράκη και Σπυρού το Πογιάννη, έτοιμο να ανοίξει πανιά. Ίσως όμως με μια αγκαλιά κυκλάμινα να αλλάξει γνώμη, όπως τραγουδά για τη συνέχεια η Σαβέρια Μαριολά.

Ευαίσθητος και παραπονιάρης ο Οκτώβρης, αλλά και σημαία στα μπαλκόνια για Ηλία Κατσούλη και Παντελή Θαλασσινό. Πάντως, Οκτώβρη στην αρχαία Ελλάδα, γιοκ. Ο μήνας αντιστοιχούσε με το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα Βοηδρομιώνα και το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα Πιανοψιώνα. Βοηδρομιών και πιανοψιών. Εποχή της σποράς και οι αρχαίοι Έλληνες καλόπιαναν τους θεούς με γιορτές και θυσίες. Σημαντικότερη από όλες τις γιορτές τα θεσμοφόρια προς τιμήν της Δήμητρας, γιορτή μόνο για γυναίκες. Οι άντρες που θα επιχειρούσαν να εισβάλλουν στα άδυτα της γιορτής τιμωρούνταν με θάνατο ή τύφλωση. Αυτή η απαγόρευση λοιπόν έκανε τη φαντασία των ανδρών να οργιάζει, όπως διαπιστώνουμε στις θεσμοφοριάζουσες στο Αριστοφάνη. Στα θεσμοφόρια θυσίαζαν και γουρουνάκια, γιατί σύμφωνα με το μύθο, όταν ο Πλούτωνας άρπαξε την Περσεφόνη, εξαφανίστηκαν μαζί της τα έγκατα της γης και τα γουρουνάκια του βοσκού Ευβουλέα. Στα ιερά των θεσμοφορίων, κοντά στην Πνίκα, ανακαλύφθηκαν αναθήματα με τη μορφή χείρου και πύληνα ομοιώματα που εικόνιζαν την θεά να κρατά ένα χείρο. Στα θεσμοφόρια λοιπόν οι γυναίκες έφευγαν για λίγες μέρες από το σπίτι από τις σπάνιες ευκαιρίες που είχαν και συγκεντρώνονταν στο ιερό της θεάς. Αν θύλαζαν, έπαιρναν μαζί και τα παιδιά τους. Οι σύζυγοι όχι μόνο έδιναν τη συγκατάθεσή τους, αλλά πλήρωναν και τα έξοδά τους. Οι παρθένες δεν συμμετείχαν στα θεσμοφόρια, ενώ δεν γνωρίζουμε αν συμμετείχαν εταίρες και δούλες. Γεμάτος μυστικά ο Οκτώβρης ενέπνευσε και τον Ορφέα Περίδη.

Για το μικρό καλοκαιράκι του Οκτώβρη έγραψε και τραγούδησε στον Οκτώβριό του ο Ορφέας Περίδης. «Αη Δημητράκη μου, μικρό καλοκαιράκι μου», που λέει και η παροιμία. Κι αν η γιορτή του Αη Δημήτρη είναι η σημαντικότερη του μήνα, σας πληροφορώ ότι στην αρχαιότητα είχαν και άλλες γιορτές εκτός από τα θεσμοφόρια αυτή την περίοδο. Να σας πω λοιπόν για τα πιανόψια και τα οσχοφόρια. Πιανοψιών ο μήνας, πιανόψια, πιανα, κίανα ή κίαμι τα κουκιά. Στα πιανόψια λοιπόν έφτιαχναν έναν χυλό με όσπρια και κριθάρι, γιατί σύμφωνα με το μύθο τέτοιο χυλό έφτιαξαν με ό,τι όσπριο υπήρχε στο πλοίο τους ο Θησέας και οι σύντροφοί του επιστρέφοντας από την Κρήτη, γιατί τους είχαν τελειώσει τα τρόφιμα. Στα πιανόψια ή πιανέψια τιμούσαν τον Απόλλωνα, γιατί πηγαίνοντας, λέει ο Θησέας, στην Κρήτη, έκανε στάση στη Δήλο και ζήτησε τη βοήθεια του Απόλλωνα, στον οποίο πρόσφεραν σε αυτή τη γιορτή τους πρώτους καρπούς μετά τη συγκομιδή. Στην αρχαία Αθήνα γιόρταζαν όμως αυτή την περίοδο και τα οσχοφόρια. Οσχοφόρια από τον όσχο ή όσχη, δηλαδή το κλαδί που έχει πάνω του σταφύλια. Με το τέλος του τρίγου συγκέντρωναν σταφύλια στο ιερό του Διονύσου, πομπή με επικεφαλής δύο νέους από καλές οικογένειες, κρατούσαν όσχους και ψέλνοντας τα οσχοφορικά μέλη, ειδικού ύμνους δηλαδή, πορεύονταν από το ιερό του Διονύσου στο Φάληρο, στο ιερό της Αθηνάς Σκυράδος. Σκυράς η Αθηνά, γιατί ήταν προστάτηδα της βλάστησης. Αυτά λοιπόν με τις γιορτές του Οκτώβρη, φθινοπορεινά. Τα φιλιά που στέλνει ο Μίλτος Πασχαλίδης.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη η φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μεταξουργείο, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Οδό Κεραμικού. Στη δίνη της κακοκαιρίας και σήμερα η Κρήτη, μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Εκτεταμένες καταστροφές σε περιουσίες και υποδομές. Σπίτια στη λάσπη, δραματικές διασώσεις. Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου. Τροχαίο με δύο σοβαρά τραυματίες στην Κόρινθο, γιο ταχύ ξύλωσε τρεις κολόνες φωτισμού. Εμπριστική επίθεση σε κατάστημα ένδυσης στην Αγία Παρασκευή, εκτεταμένες ζημιές. Στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού της Θεσσαλονίκης σήμερα η επικύρωση της Συμφωνίας Πολιτιστικής Συνεργασίας Ελλάδας και Βουλγαρίας για την ανταλλαγή ιστορικών κοιμηλίων, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και του ομολόγου του Ρούμεν Ράντεφ. Υπήκοος Ομάν, ο πιλότος που φέρεται να επιτέθηκε στον κυβερνήτη πτήσης της Fly Dubai με προορισμό το Tel Aviv, σύμφωνα με πληροφορίες του CNN, είχε απομακρυνθεί από προηγούμενη θέση του στην Εθνική Αεροπορική Εταιρεία της χώρας για τις εξτρεμιστικές απόψεις του. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε ανατολικά επιρωτικά Εύβοια και Κυκλάδες, έντονα φαινόμενα σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Θυελλώδης άνεμοι έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι.
4: Μπράβο.
3: Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
3: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Έρχεται ο άνθρωπος από καπνό. Η αυτού ελαφρώτης οπερελά του Άλντο Παλατσέσκι στο θέατρο 104. Σκηνοθεσία Λευτέρης Παπακώστας. Με τους Τάσο Αλατζά, Μικαέλα Δανά, Άγγελο Αγγελακόπουλο. Μουσικός επισκηνής Γιώργος Θεοφάνους. Κάθε Σάββατο στις 6 και Κυριακή στις 9. Από 10 Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Εισιτήρια more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ποιος το είπε ότι είναι εύκολη υπόθεση να εγκαταλείψει το χωριουδάκι σου? Ρένα Βλαχοπούλου και Τρίο Καντσόνε τραγούδησαν το χωριουδάκι Γιώργου Οικονομίδη και Γιώργου Μουζάκη. Ποιος απογείωσε τον ρόλο του καλοκάγαθου επαρχιώτη? Μα φυσικά ο σπουδαίος Κώστας Χατζηχρήστος. Αν και όπως λένε, αρχικά δεν ήθελε γιατί φοβήθηκε την τυποποίηση. Όταν όμως ξεπέρασε τους ενδιασμούς του, κέντησε και στη σκηνή αλλά και στο κινηματογραφικό πανί. Όλος ο κόσμος αγάπησε τον Θύμιο Βλαχοβελέτζα. Θρυλική ατάκα του. Αμπός! Έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή ο Κώστας Χατζηχρήστος. Μας άφησε παρακαταθήκη 75 ταινίες που γύρισε σε 30 χρόνια. 54 από αυτές στο διάστημα μεταξύ 1955-1966. Ποτέ του δεν λογάριασε το χρήμα. Βοήθησε πολλούς, έφαγε όμως και ο ίδιος πολλά. Και κάπως έτσι έχασε το θέατρό του που το πνίξανε τα χρέη. Πικράθηκε πολύ όταν το θέατρο που έκανε με τόσο κόπο άλλαξε όνομα. Και έφυγε απογοητευμένος και πάμπτωχος. Ο Κώστας Χατζηχρήστος είναι Θεσσαλονικιός. Γεννήθηκε στην Συμπρωτεύουσα το 1921. Στο θέατρο, ακούστε με τι ανορθόδοξο τρόπο πρωτοεμφανίστηκε το 1944. Τον κυνηγούσαν οι Γερμανοί επικατοχής. Και για να τους ξεφύγει, μπήκε σε ένα θέατρο, ανέβηκε στη σκηνή και έκανε τον ηθοποιό. Όταν έφυγαν οι διώκτες του, οι συνάδελφοι αποφάσισαν να τον κρατήσουν γιατί είδαν πως είχε ταλέντο. Πρώτη εμφάνιση του Κώστα Χατζηχρήστου στο σινεμά το 1952 στον Πύργο των Υποτών. Ως επαρχιώτης Θύμιος που κατεβαίνει στην πρωτεύουσα, εμφανίστηκε πρώτη φορά στο φιλμ «Πιάσαμε την Καλή» το 1955 στο πλευρό της Γεωργίας Βασιλιάδου, αν θυμάστε την ταινία. Και βέβαια αξεπέραστος κινηματογραφικός Ζήκος με ατάκες κατά ρυπάς. Πρόσεχε Ζήκο γιατί θα προβώ σε ομότητες. Τον απειλεί το αφεντικό του. Αμ' εγώ σε τι θα προβώ, σε ψημενότητες? Του αντιγυρίζει ο ετοιμόλογος γάτος του Παντοπολίου. Α, και λάτρης των γυναικών, ο Κώστας Χατζηχρήστος. Από τον Θύμιο που αγαπήσαμε λοιπόν, στη Θυμιούλα.

Από τη Στάνη ξεκίνησε, στη Στάνη κατέληξε και στο μεταξύ στη βόλτα της τίποτα δεν άφησε όρθιο η Θημιούλα, Μίμη Τραϊφόρου και η Ιωσήφ Ριτσιάρδη. Τώρα, κακά τα ψέματα, όλοι από χωριό είμαστε. Τι ήταν η πρωτεύουσα πριν την κατακλείσουν χιλιάδες εσωτερικοί μετανάστες? Με τον Ιδρώτα τους κτίστηκε η σύγχρονη Αθήνα, με το περίφημο σύστημα της αντιπαροχής. Αυτήν λοιπόν την εσωτερική μετανάστευση ιχνηλάτησε και ο ασπρόμαυρος ελληνικός κινηματογράφος. Θυμίζω ότι στις κωμωδίες ο νεοφερμένος επαρχιώτης προκαλεί γέλιο γιατί δεν ξέρει από αστικούς τρόπους. Ντυμένος με χωριάτικα ρούχα, κρατά κοφίνια ή ζωντανά, κότες ή αρνιά και βέβαια κοιτάζει σαν χαμένος τα ψηλά κτίρια. Η βαριά προφορά και τα τοπικά ιδιώματα υπερτονίστηκαν για να προκαλέσουν γέλιο. Ο επαρχιώτης λοιπόν στον ελληνικό κινηματογράφο είχε διτή φύση. Από τη μία ήταν αθώος, αφελής και εύκολο θύμα των επιτηδίων της Αθήνας, παπατζίδες και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις. Και από την άλλη όμως ήταν κουτοπώνυρος, προσπαθούσε να πιάσει την καλή στην πόλη. Γυρίστηκαν βέβαια, θα μου πείτε, και μελοδράματα που τόνισαν την ηθική του ανωτερότητα σε δραματικές ταινίες, ιδιαίτερα της Κλακ Φιλ, Μένικο Ξανθόπουλο, Μάρθα Βούρτζη. Το χωριό αντιπροσώπευε τον τόπο της απόλυτης αγνότητας, των αξιών. Η Αθήνα παρουσιάστηκε ως αμαρτωλή, ψυχρή και σκληρή πόλη που καταστρέφει τους ανθρώπους. Σε αυτές τις ταινίες, τις έχετε δει και τις έχω δει, οι τίμιοι επαρχιώτες υπέφεραν τα πάνδυνα από τους κακούς και πλούσιους Αθηναίους και τελικά δικαιώνονταν ηθικά. Στις ίδιες ταινίες βεβαίως και η συντηρητική επαρχιωτοπούλα απειλούνταν από τους κινδύνους της πρωτεύουσας και συνήθως εμφανίζονταν ως αγράμματη οικιακή βοηθός με χαρακτηριστική προφορά. Βέβαια, στις περισσότερες ταινίες ο επαρχιώτης, χάρη στην εργατικότητά του, πλουτίζει και επειδή αναγνωρίζουν το φιλότιμό του, παντρεύονται κιόλας μαζί του Αθηναίοι και Αθηναίες. Κακά τα ψέματα, αν καθίσετε και το σκεφτείτε, ο κινηματογράφος λειτουργήσε και ως βαλβίδα αποσυμπίωσης των κοινωνικών εντάσεων της εποχής και δεν ήταν λίγες, γιατί οι άνθρωποι που κατέβηκαν από το χωριά τους στην πόλη δεν πέρασαν και εύκολα. Βουνίσιο Θημάρη Μοσχοβολά και η επόμενη ηρωίδα, Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου και Σταμάτη Κραουνάκη.

0: μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Δεν είναι από επάγγελμα, δεν είναι αυτός ο λόγος που πάω και στρίμωχνω μες στο κακούργο δικείο. Δεν είμαι κανάς διάσημος, δάπεινη οικολόγος. Καλά καλά δεν πρόλαβα να πάρω και πτυχίο. Χωρίς κανένα έλεος τρέχω στην κάθε δίκη. Η τρίχα μου σηκώνεται στη θέα του φωνιά. Όχι από ήχτο η άνθρωπια, μα με γεμίζει φρίκη. Και σπρώχνω ψιθυρίζοντας μια θέση ρεπτή.

Ξένεις που κλαίνε στους διαδρόμους και η αδρεναλίνη μ' ανεβάζει τους φυγμούς. Σα βλέπω αυτό τον άθλιο κοντά στους αστυνόμους να σπάρταράει σαν ψάρι απ' τους λιγμούς. Μου φαίνεται όμως κάποτε η μέρα πως θα'ρθει που θα πονεμηθείς.

Αχ, αυτή η δικηγόρη. Στην οδό Σαδαρόζα μας έφερε ο Βασίλης Νικολαίδης. Βραβεύτηκε, γι' αυτό θυμίζω, το 1981 στους αγώνες τραγουδιού της Κέρκυρας. Η οδό Σαδαρόζα τώρα μας θυμίζει τον Κόμι Σαντόρε Ντι Σανταρόζα. Έπεσε, παρακαλώ, ηρωικά μαχόμενο στην Ελληνική Επανάσταση, στη μάχη της Φακτηρίας το 1825. Ο Σανταρόζα, που λέτε, καταγόταν από το Σαβιλιάνο της Αβοίας και λίγο νωρίτερα, το 1821, είχε πρωταγωνιστήσει στην Επανάσταση του Πεδεμόντε. Χρημάτισε και υπουργό στρατιωτικών στην βραχύβια επαναστατική κυβέρνηση. Το κίνημα απέτυχε και επειδή ο Σανταρόζα καταδικάστηκε σε θάνατο, κατέφυγε σε Αγγλία και Γαλλία. Ήρθε στην Ελλάδα το 1824 ο Σανταρόζα και συμμετείχε σε πολλές μάχες. Και ευκαιρίας δοθήσεις να πω ότι τη χάσανε την αργία σήμερα τα δικαστήρια. Έπεσε Σάββατο η γιορτή του προστάτη Αγίου της Δικαιοσύνης, Διονύσιος Ωρεοπαγίτης, πολιούχος της Αθήνας, δικαστής που έγινε χριστιανός και μαρτύρησε, λέει, στην πυρά. Διαφορετική μάχη στο επόμενο τραγούδι, και ας βρέχει σίδερα κοτρόνια ουρανός.

Την κάνουν δυσκολότερη την εποχή μας προσωπία και μάσκες. Ωστόσο, όπως έχει πει και ο Αμερικανός συγγραφέας Nathaniel Hawthorne, κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να φορά για πολύ καιρό ένα πρόσωπο για τον εαυτό του και ένα διαφορετικό για τον πολύ κόσμο, χωρίς να μπερδευτεί τελικά για το ποιο από τα δύο είναι το αληθινό. Χωρίς μάσκες στο δικό μας ραντεβού, γιατί έχει η ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Λίτσα Τότσκα στο μικρόφωνο, Σταματία Σούλτη στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα, καλημέρα όπου και αν μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του δευτέρου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Έχει διαπιστώνει ηλιόλουστα στα μέρη. Καλημέρα λοιπόν στις ηλιόλουστες καλύβες Καλκιδικής και στην Περαία Θεσσαλονίκης. Στη Χασιά και στα Γρεβενά, στη Νικήσιανη Παγκαίου και στη Μεσοράχη Σερών. Η περιοχή Βούλγαρη της Θεσσαλονίκης καλημερίζει Άμστερνταμ και Ντουμπάι, παρακαλώ. Καλημέρα στη Βουλατικής και στη Σαρονίδα, στη Ζάκυνθο και στην Καλλιτεχνούπολη, στα Πετράλωνα και την Πετρούσα Δράμας, στη Νέα Μάκρη και το Ρέθυμνο, στην Κυψέλη και στον Πύργο Ηλίας, στον Τύρναβο και στην Άνω Χερσόνησο Ηρακλείου. Καλημέρα στην Αλεξανδρούπολη και στην Κηφισιά. Στο Σπύρο, στην Πρίζ. Βλέπω εδώ πέρα γλυκό ο Οκτώβρη στην Πρίζ. Δεν βλέπω σύννεφα. Καλημέρα στην Άουσα και στη λίμνη Σμοκόβου στην Καρδίτσα, στη Βέβη Φλόρινας και στην ηλιόλουστη επίσης Κοζάνη, στην Προσοτσάνη και στους Καλιάνους στην Φαλίας. Καλημέρα σε Χρυσούπολη Καβάλας, Πολύδενδρο Γρεβενών, Σκοπιά Φλόρινας, Λουτράκη, Καλαμάτα, Παλαιό Καστροελασσόνας. Καλημέρα στο Γιώργο στη Βιέννη. Τα Πατήσια καλημερίζουν τον Αύπλιο. Καλημέρα στον Οροπότα, Προγερακάτα Λευκάδας. Κεραυνοί και βροχές στη Λευκοσία, άντε θα δροσιστούν. Καλημέρα στη Λούτσα και στο Σοκαρακρίτη, στη Λεπενού Ετωλοκαρνανίας και στο Βόλακα Δράμας, 2 βαθμοί Κελσίου το πρωί στο Βόλακα. Καλημέρα στο Καμάρι Κορινθίας και στην Αγόριανη Παρνασσού, στη Βέρεια και στον Χάρακα Ηρακλείου Κρήτη, στα Ηλίσια και τη Θήβα, 7 βαθμοί Κελσίου το πρωί στο Αμύνδιο της Φλόρινας. Καλημέρα και στη Λαμία, στο Πάμφιο Τριχονίδας, ηλιόλουστη παραλία στο Οφρίνιο της Καβάλας. Καλημέρα στο Γαλάτσι και στα Νέα Παλάτια Οροπού, στην Παλιοχώρα Χανίων και την Κεφαλονιά, στην Ιταία και στη Χωριστή Δράμας. Εκεί ακόμα περιμένουν βροχή, πώς θα οργώσουν οι άνθρωποι. Καλημέρα στη Δονούσα και στο Αλιβέρι, στην Καβάλα που συνεχίζουν τα μπάνια και στην Ποντοκόμη Κοζάνη, στις Τζιτζιφιές και στο Λιξούρι. Βγήκε το ουράνιο τόξο στην Αίγινα, υπέροχα. Καλημέρα στον αγαπημένο Δήμαρχο Αγράφων, τον Αλέξηρη τον Καρδαμπίκη. Ηλιόλουστα μου γράφει τα άγραφα. Καλημέρα στην Αλοπρόνια, στη Σίκινο και στη Σκοτούσα στο Μοσχάτο και στην Ειρήνη στο Νεοφάλιρο, στο Ηράκλειο κάτω στην Κρήτη και στο Πέραμα, στην Τρίπολη που φτιάξαν μιλόπιτα μέχρι εδώ μύρισε καλέ. Καλημέρα στους ζωγράφους και βεβαίως και στην αγαπημένη Μάγδα στην Κατερίνα. Βλέπω, αποφάσισε Σταματία, με την ωραία Ελένη θα μας πάει στα στενά της Ερμού και θα φτάσει η ώρα 9 εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Η αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
3: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Εσείς που πάτε?
8: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
9: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης.
10: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Αναζητώντας το νόημα του έρωτα, «Ακουά σα ελαμούρ», τραγούδησε η Edith Piaf το 1962. Το τραγούδι το έχει πει και ντουέτο με τον τελευταίο έρωτα της ζωής της, τον Θεό Σαραπό. 46 ετών η Πιάφ, με άθλια υγεία λόγω αλκοόλ και εθισμού σε παυσίπονα, 25χρονος ο Θεό, κομμωτής και ελληνικής καταγωγής. Του έδωσε το ψευδόνυμο ο Θεός Αραπώ, δηλαδή Θεός Αγαπώ. Τον μίλησε στο τραγούδι βεβαίως, όπως γενναιόδωρα έπραξε και με άλλους εραστές της. Αναζητώντας τα γενναιόδωρα της ζωής, συνεχίζουμε συντροφιά έως τις 10, γιατί έχει η ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Λίτσα Τότσκα στο μικρόφωνο, στα Ματία Σούλτη στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα, καλημέρα όπου και αν μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του δευτέρου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Περιμένω τις καλημέρες σας 210-60-13-168 και 210-60-13-169. Για γραπτά μηνύματα στο Viber, γράψτε στα λατινικά στον επίσημο λογαριασμό μας δεύτερο πρόγραμμα. Βεβαίως λέμε καλημέρα και στο Facebook, Λίτσα Τότσκα με ελληνικούς λατινικούς χαρακτήρες. Περί έρωτος η συζήτηση και να μία πιθανή απάντηση από τη Μυρτιώτισσα και τον Γιάννη Σπανό.

έρωτας τάχα, αναρωτιέται, είπε ο Πιαστεριάδη. Ο Νίτσε λοιπόν υποστήριξε ότι ερωτευόμαστε περισσότερο την επιθυμία μας για κάποιον παρά τον ίδιο τον άνθρωπο. Τον φορτώνουμε με προσδοκίες, οπότε κάπως έτσι ανοίγουμε και τον δρόμο για την ψυχολογική μας εξουθένωση. Όπως λένε οι ψυχολόγοι, η αγάπη σε μία σχέση συνήθως αποδυναμώνεται σταδιακά και αθόρυβα. Αυτό όμως προκαλεί και ψυχική και συναισθηματική και νοητική εξάντληση. Τώρα να ξεκινήσουμε από την φυσική εξάντληση. Η φυσική εξάντληση φέρνει κούραση και αρχίζετε να μετράτε συμπτώματα τώρα. Πονοκέφαλη, πόνι στο στομάχι, εντερικά προβλήματα, αυγενικά, πόνι στην πλάτη. Είναι σημάδια φυσικής εξουθένωσης στη σχέση, λένε οι επιστήμονες. Όσο για την συναισθηματική εξουθένωση, εκεί νιώθεις αποκαμωμένος, άδειος και ματαιωμένος. Όση ενέργεια έχεις, τη διοχετεύεις στη δουλειά και στα παιδιά. Κάπου εδώ θα εμφανιστεί και κατάθλιψη, δυστυχώς. Έχω να σας δώσω και δύο χαρακτηριστικά συμπτώματα της νοητικής εξουθένωσης όταν η αγάπη κάνει φτερά από μία σχέση. Δυσκολεύεσαι να συγκεντρωθείς και δυσφορείς απλά και με την παρουσία του συντρόφου σου. Μικρά καθημερινά πράγματα προκαλούν εκρήξεις. Ο τρόπος που καπνίζει, η άπλητη κούπα του καφέ, τα χτένι στα μαλλιά, η αξιρισιά. Μη σας πω, σίγουρα σας έρχονται στο μυαλό κι άλλα. Βέβαια, όταν ερωτευόμαστε, αυτά δεν τα σκεφτόμαστε. Απλά ενδίδουμε στην εφορία του έρωτα. Αμούρ, τραγουδάκι Γιωβάνα.

Δεν είναι η αγάπη ζωγραφιά, έγραψαν Γιάννης Πανός και Λίνα Νικολακοπούλου και τραγούδησε η Δήμητρα Γαλάνη. Έλα όμως που είναι τελικά ζωγραφιά, το αποδεικνύουν πίνακες ζωγράφων όπως ο Ρέμπραντ. Μετά τον θάνατο της συζύγου του, ο Ρέμπραντ ανακάλυψε τον έρωτα στο πρόσωπο της Χεντρίκε Στόφελς. Στον πίνακά του λοιπόν, πίνακα του 1654, «A woman bathing in a stream», δηλαδή γυναίκα που λούζεται σε ποτάμι, η Χεντρίκε ανασηκώνει τον νυχτικό της καθώς μπαίνει στο νερό. Εμφανίσει η τρυφερότητα του ζωγράφου σε κάθε πινελιά. Όσο για τον Αμεντέο Μοντιλιάνη, αυτό ζωγράφισε πάνω από 20 πορτρέτα της Jeanne Bittern, της νεαρής ζωγράφου ερωμένης και απόλυτης μούσας του, με χαρακτηριστικό μάλιστα τρόπο. Επιμήκης λαιμός και αμυγδαλωτά μάτια, συνήθως χωρίς κόρες, με διάχυτη τη μελαγχολία. Η ιστορία του τραγική. Η Jeanne αυτοκτόνησε μία μέρα μετά το θάνατο του Μοντιλιάνη το 1920. Η απουσία γεννά θλίψη και στο επόμενο τραγούδι.

«Όχι, δεν θα κλάψω», έγραψαν Τάκης Καρνάτσος και Γιάννης Πανός και τραγούδησε η Τάνια Τσανακλείδου. Γράφει η κορυφαία μεταπολεμική ποιήτρια της Πολωνίας Βισουάβα Σιμπόρσκα για τον κεραυνοβόλο έρωτα. Και οι δύο πιστεύουν ακράδαντα ότι τους ένιωσε ένα ξαφνικό πάθος. Ωραία είναι μια τέτοια βεβαιότητα, όμως η αβεβαιότητα είναι ακόμα πιο ωραία. Αφού δεν έτυχε ποτέ να συναντηθούν νωρίτερα, είναι σίγουροι πως τίποτα δεν έχει συμβεί μεταξύ τους. Όμως, τι έχουν να πούν γι' αυτό οι δρόμοι, οι σκάλες, οι διάδρομοι? Μήπως έχουν προσπεράσει εκεί ο ένας τον άλλον 1 εκατομμύριο φορές? «Θέλω να τους ρωτήσω», γράφει η Σιμπόρσκα, «μήπως δεν θυμούνται μια στιγμή τους πρόσωπο με πρόσωπο σε κάποια περιστρεφόμενη πόρτα? Ίσως μια συγγνώμη που ψέλισαν μέσα στο πλήθος? Ένα κοφτό λάθος νούμερο που πρόφτασαν στο ακουστικό? Όμως εγώ ξέρω την απάντησή τους», συνεχίζει η Σιμπόρσκα. «Όχι, δεν θυμούνται. Θα έμεναν τώρα κατάπληκτοι αν ακούσουν ότι η σύμπτωση έπαιζε παιχνίδια μαζί τους εδώ και χρόνια. Όχι ολότελα έτοιμοι ακόμα να γίνει το πεπρωμένο τους, τους έσπρωχνε τον ένα δίπλα στον άλλο, μετά ξεμάκρυνε τον ένα από τον άλλο, έφραζε το μονοπάτι τους καταπνίγοντας ένα χαμόγελο και μετά παραμέριζε αναπηδώντας». Και συνεχίζει η Σιμπόρσκα. «Υπήρξαν σημάδια και σινιάλα, ακόμα και αν δεν μπορούσαν να τα διαβάσουν από τότε. Ίσως 3 χρόνια νωρίτερα ή μόλις την περασμένη Τρίτη. Μήπως κάποιο φίλο φτερούγησε από τον ένα νόμο στον άλλο? Κάτι έπεσε τότε και το μάζεψαν. Ποιος ξέρει, μήπως η μπάλα που χάθηκε μες στις λόχμες της παιδικής τους ηλικίας?» Υπήρξαν ρόπτρα και κουδούνια στις πόρτες, όπου ένα άγγιγμα είχε σκεπάσει ένα άλλο από τα πριν. Υπήρξαν βαλίτσες τσεκαρισμένες πλάι-πλάι στις αποσκευές. Μια νύχτα ίσως είδαν το ίδιο όνειρο που θόλωσε στο πρωινό. Κάθε αρχή είναι τελικά μόνο ένα επακόλουθο και το βιβλίο των συμβάντων μένει πάντοτε αμισάνοιχτο», γράφει η Βισουάβα Σιμπόρσκα, η μετάφραση του Βασίλη Καραβίτη. Σαν σήμερα λοιπόν το 1996 η Σουηδική Ακαδημία ανακοίνωσε ότι επέλεξε την Πολωνέζα ποιήτρια Βισουάβα Σιμπόρσκα για τον Νόμπελ Λογοτεχνίας.

Έτσι είναι, μαζί εδώ πέρα τα Σαββατοκύριακα το κουβεντιάζουμε τι μπορεί και τι δεν μπορεί ο καθένας, γιατί έχει ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Λίτσα Τότσκα στο μικρόφωνο, Σταματία Σούλτη στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα, καλημέρα όπου και αν μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του δευτέρου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλημέρα στη Δήμητρα, στον Ευμόρφη και στο Γιώργο, στα Άβυρα Ξάνθης και στη Μεγαλόπολη, στην Ανθούσα και στο Μεγαλόβρυ Σολάρισα. Στη Μεταμόρφωση Αττικής και στο Θησίο, στο Κοροπή και στην Άμφισσα, στην Κόρινθο και στις Σέρες, στη Νέα Ζωή Ιωαννίνων και στο Σοχό Θεσσαλονίκης. Καλημέρα στο Λευτέρι στην Ουτρέχτη και στη Δράμα, στην Κομουτινή και στο Παλαιοφάλιρο, στον Χολαργό και στο Επταχώρη Καστοριά, στη Γραμμένη Δράμας και στη Νίκαια της Λάρισσας που φτιάχνουν λέει pancakes. Καλημέρα στο Πανετόλιο Αγρινίου και στον Αστέρι και τη Βάσο στο Βόλο, στη Μυτιλίνη και σε όσους ταξιδεύουν για Καλαμάτα. Στα κάτω Βέρβαινα καλημέρα, στην Βόρεια Κινουρία ήλιος και αέρας μαζί μου λένε. Καλημέρα σε Βρύση Ευβοίας και Τρίκομο, Γρεβενών, Γοργόμηλο, Φιλιππιάδας και Άγιο Μάμα Χαλκιδικής. Βρε τι ωραία Ανατολή μου στείλατε σε φωτογραφία. Καλημέρα στη Μεγάλη Παναγιά Χαλκιδικής και στα Γιαννιτσά, στη Σαμοθράκη και στο Χαϊδευτό Καβάλας. Καλημέρα στην Ηλιούπολη. Σε πολύ λίγο εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας πάμε για τους τίτλους ειδήσεων στις 9:30, όσο για το δικό μας ταξίδι συνεχίζεται έως τις 10.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Κρήτη δοκιμάζεται για ακόμη μία ημέρα από τη σφοδρή κακοκαιρία. Πλημμυρικά φαινόμενα, εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές και περιουσίες. Δραματικές διασώσεις και σπίτια στη λάσπη. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Προβλήματα στις πτήσεις. Πορτοκαλί προειδοποίηση για τα Δωδεκάνησα έως το μεσημέρι της Κυριακής. Θεμένα τα πλοία στα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εορτασμών για τη μνήμη του πολιούχου της Αθήνας, Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού της Θεσσαλονίκης σε μία ώρα η επικύρωση της Συμφωνίας Πολιτιστικής Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας για την ανταλλαγή ιστορικών κοιμηλίων, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και του ομολόγου του Ρούμεν Ράντεφ. Την ανάγκη τολμηρών και ουσιωδών συνενέσεων τονίζει σε συνέντευξή του στα Νέα Σαββατοκύριακο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Υπό πλήρη έλεγχο η πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στον Κεραμικό. Υπήκο Σωμάν, ο πιλότος που φέρεται να επιτέθηκε στον κυβερνήτη πτήσης της Fly Dubai. Σύμφωνα με το CNN, είχε απομακρυνθεί από προηγούμενη θέση του για τις εξτρεμιστικές απόψεις του. Έντονα φαινόμενα σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, θυελώδης άνεμοι έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Τα 16 κουαρτέτα του Μπετόβεν άλλαξαν για πάντα τη μουσική δωματίου. Στις 7 Οκτωβρίου, το κουαρτέτο Μοντιλιάνι, που έχει αφοσιωθεί στην ηχογράφηση ολόκληρου αυτού του σπουδαίου έργου, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και ανοίγει τον κύκλο Μπετόβεν 200. Στο πρόγραμμα, δύο σταθμοί αυτής της διαδρομής. Το κουαρτέτο αριθμός 6, με το δραματικό φινάλε La Malinconia, η Μελαγχολία, και το κουαρτέτο αριθμός 16, το τελευταίο που ολοκλήρωσε ο συνθέτης. Μαζί το Αμεντέα, πρόσωπο νεαρού κοριτσιού του Κρίστοφ Μαρζάτκα, εμπνευσμένο από πορτρέτο του Αμεντέο Μοντιλιάνι. Κουαρτέτο Μοντιλιάνι, 7 Οκτωβρίου, megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
2: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια Βικτόρια που κακυγίζει. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ένοχές σας αποφάσεις συνεδρίων. Δανεικά φουστάνια, σημάδια από κάφτρες, περίεργες συγκρανίες, απειλητικές σιωπές, κολπίτιδες. Ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά.

0: ταξιδεύουν οι φίλοι μου, γιατί δεν τους αφήσατε σπιθανή για σπιθανή. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίσουν με μαύρο χρώμα, γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνθηματική γλώσσα, γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά και σύρματα στα χέρια σας, στο λαιμό σας, οι φίλοι μου.
1: Ο Νίκος Μαϊντάς στον Magic The Spell μελοποίησε Κατερίνα Γόγου και η Magic The Spell με τον Σοκράτη Μάλαμα τραγούδησαν εμένα οι φίλοι μου. Μας αποχαιρέτησε σαν σήμερα το 1993 η Κατερίνα Γόγου. Αγία των Εξαρχείων όπως την αποκάλεσαν, όπως επίσης τον Νικολάσιμο και τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Λαμπερή μέσα στο σκοτάδι της. Πρόσωπο παιδικό και μια ψυχή που έκρυβε ατιθάσευτους δαίμονες. Ποιήτρια και ηθοποιός. Στρατευμένη και συνάμα ελεύθερη. Τα ποίηματά της, πολιτικά, κοινωνικά, βιωματικά, έγιναν η κραυγή μιας εποχής. Η Κατερίνα Γόγου αρνήθηκε τη λάμψη της μεγάλης οθόνης και έγραψε για την τρέλα, την ήττα και την επανάσταση. Ο λόγος της διαμορφώθηκε στο περιθώριο και έδωσε φωνή στους αδικημένους. Ήμουν ένα κορίτσι που έτρεχε στις διαδηλώσεις και στο θέατρο και έκανε ταινιάκια. Αυτό ήμουνα. Και ξαφνικά έγινε αυτό. Άρχισα να γράφω. Έτσι έχει πει η Κατερίνα Γόγου και τότε απελευθερώθηκαν οι αλόκοτες δημιουργικές δυνάμεις που έκρυβε μέσα της. Το πρώτο της βιβλίο, «Τρία κλίκα αριστερά», πούλησε πάνω από 40.000 αντίτυπα, νούμερο σπάνιο για ποιητικές συλλογές. Μόνο Ηλίτης και Ρίτσος το έχουν φτάσει. Η ποίησή της μεταφράστηκε και στα αγγλικά. Το 1983 το «Τρία κλίκα αριστερά» κυκλοφόρησε και στην Αμερική. Γιατί η Κατερίνα Γόγου αφηγήθηκε παραμύθια. Παραμύθια άγρια όμως. Άγρια αλλά πολύ αληθινά. Όπως αυτό που ακολουθεί σε μελοποίηση και ερμηνεία, η Λία Λιούγκου.

παρανάλωμα κάθε ψεύδους η στίχη της Γόγου, ευαίσθητη και ακριβοδίκαιη, όπως και η ίδια. Μια κραυγή στη μοναξιά τη δική της, αλλά και των καιρών μας. Σε αντίθεση με άλλους ποιητές που βλέπουν τον αιώνα τους σαν παρατηρητές, η Κατερίνα Γόγου βρέθηκε στην πρώτη γραμμή του πυρός, στον κάτω κόσμο των απονενοημένων και της βιωμένης κόλασης, αντικρίζοντας κατάματα ό,τι την ξεπερνά. Σκέφτομαι ότι θα μπορούσε να είναι και ο μικρός πρίγκιπας σε έναν άγνωστο πλανήτη. «Το όνειρό μου ήταν, άμα μεγαλώσω, να γίνω θεραπευτής», είπε κάποτε σε συνέντευξή της τον Άρη Σκιαδόπουλο. «Όχι ψυχίατρος, όχι χημεία, ούτε ηθοποιός. Ποιήτρια, ναι, γιατί πιστεύω πως η ποιήση ήρθε στον κόσμο να προφητεύει, να ενώνει τους ανθρώπους, να φέρνει το μήνυμα από τον ουρανό στη γη, να ανοίγει τους καταχωνιασμένους δρόμους». Ο Τάσος Ρωσόπουλος μελοποίησε Κατερίνα Γόγου και τραγουδά με την Σαβίνα Γιαννάτου «Αν καμιά φορά». Από το άλμπουμ «Πάνω κάτω υπατησίων», οι όψεις της μοναξιάς στην Κατερίνα Γόγου και 20 μελοποιημένα ποίηματά της.

Πάμε ομορφή μου εκεί που χαράζει η Κατερίνα Γόγου, μελοποιημένη από τους αδελφούς Κατσιμίχα. Στίχη ολοευαισθησία για την κόρη της Μυρτό. Σπονδύ στη μνήμη της. Μας αποχαιρέτησε σαν σήμερα το 1993 η Κατερίνα Γόγου. Μιλάει για τους φόβους, τις ελπίδες και τα όνειρά μας η ποιήση. Και ίσως τελικά να είμαστε κάτι ξεχαρβαλωμένες κιθάρες, όπως τραγουδά για τη συνέχεια ο Χρήστος Θηβαίος. Κώστας Καριωτάκης, μελοποιημένος από το Βασίλη Δημητρίου. Το τραγούδι ακούστηκε στην εξαιρετική τηλεοπτική σειρά Καριωτάκης του Τάσου Ψαρά. Θυμίζω ότι την μετέδωσε η Δημόσια Τηλεόραση το 2009. Το ποίημα από τη συλλογή του Καριωτάκη, Ελεγεία και Σάτυρες του 1927.

Το θέμα είναι να μην χάσουν την ευαισθησία τους οι αντένες μας και εμείς θα συνεχίσουμε να τραγουδάμε τη ζωή, έστω και σαν ξεχαρβαλωμένες κιθάρες. Με αυτά και με άλλα φτάσαμε και σήμερα στο τέλος του ραδιοφωνικού μας ταξιδιού. Έχει ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Λίτσα Τότσκα στο μικρόφωνο, Σταματία Σούλτη στη ρύθμιση του ήχου και βέβαια ακολουθεί Ιωάννα Νιαώτη. Εμείς ραντεβού ξέρετε αύριο πάντα 8 με 10 το πρωί, πάντα στο δεύτερο πρόγραμμα. Φινάλε με Μίτσο Παπα-Νικολάου, μελοποιημένο από τον Δημήτρη Κανελόπουλο. Ντομένικα και μέσα στη βουή του δρόμου. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Ντίκερ και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή: να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε. Πρωταγωνιστούν Ρις Αχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Ντίκερ, του Αλεχάνδρου Ινιάριτου, στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
8: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
9: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
10: Αυτό είναι αστείο, χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
9: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
11: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
12: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
13: Α, εντάξει τότε.
14: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
15: Εντάξει, εντάξει, αμάρτια.
16: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κωμωδία της Δέπι Ίζη. Από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
17: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Γεια σας, γεια σας και καλημέρα σας. Καλώς σας βρίσκουμε στο δεύτερο. Φτάσαμε και στον Οκτώβριο. Καλό μήνα. Δεν βλέπω να μας συμπεριφέρεται πολύ καλά και με σύνεση και δοκιμάζει την Κρήτη. Εμείς να είμαστε μαζί. Σαββατιάτικα, πρωινά και πάντα ραδιοφωνικά στο δεύτερο. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη, μαζί μας η Σταματία Σούλτη και αυτό το Σάββατο ρυθμίζει τους ήχους μας. Μαζί μας είστε και εσείς, από όλη και σε όλη την Ελλάδα. Και είμαστε μια παρέα μεγάλη που αγαπάμε τις βόλτες τις ραδιοφωνικές στην Ελλάδα και τον κόσμο. Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στις βόλτες, στις μεγάλες ειδήσεις που πολύ σωστά έτσι ονομάζονται, αλλά εμείς κυρίως με τα άλλα. Τα μικρά, τα διακριτικά, κάποια που μοιάζουν ήσυχα, σίγουρα δεν είναι μπροστά στις πρώτες ειδήσεις, στις ιστοσελίδες, είναι λίγο πιο πίσω στις σελίδες των εφημερίδων, αλλά σιγά σιγά και διακριτικά, με ένα καινούριο τρόπο, μας επηρεάζουν όλους, και ανθρώπους και κοινωνίες. Και διαμορφώνουν τον πολιτισμό της καθημερινότητάς μας. Και έτσι θα κινηθούμε εμείς με ρυθμό Σαββάτου, με τραγούδια και συζητήσεις οπωσδήποτε. Την επόμενη ώρα θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11.

Να είμαστε λοιπόν Σάββατο 3 Οκτωβρίου και δεν θέλω καθόλου να πω για τα άλματα στις τιμές της ενέργειας που σημειώθηκαν το Σεπτέμβριο 25,4%. Ζαλίζομαι λίγο με αυτά τα άλματα. Θέλω όμως σε ένα άλλο άλμα να σταθώ, σε ένα άλμα από το μύθο στη διεθνή αναγνώριση, γιατί ο Όλυμπος, το βουνό μας, εντάσσεται στον κατάλογο με τα 42 μνημεία φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Χαρακτηρίζεται παράδειγμα μοναδικής συνέβρεσης φύσης και πολιτισμού. Στα διεθνή μέσα διαβάζω ότι αναμένεται αύξηση της παγκόσμιας προβολής του και της επισκεψιμότητας. Και εμείς σκεφτόμαστε ότι όποια ανάπτυξη έρθει για την τοπική κοινωνία και στην περιοχή να συμβαδίζει πάντα με την προστασία του τοπίου. Τώρα, πώς θα κινηθούμε εμείς σήμερα? Θα ζωγραφίσουμε και θα σχεδιάσουμε τη δύναμη της εικόνας σε ένα φεστιβάλ κόμικ και εφαρμοσμένων τεχνών από τις 10.30 και μετά. Θα πάμε Μαδρίτη και θα μπούμε στα παρασκήνια της νέας ταινίας του Woody Allen, πρωταγωνιστή σοβαρό cast και η ίδια η πόλη. Και αμέσως τώρα, μετά το τραγούδι δηλαδή, θα γνωρίσουμε τους Cool Creeps. Αγωνίζονται για ένα κόσμο, για όλα εκείνα που πρέπει να αλλάξουν, για τα άτομα με αναπηρία, με ενσυναίσθηση. Ακούραστα εργάζονται και με πολύ χιούμορ για να μετακινήσουν το δημόσιο διάλογο και την οπτική μας σε θέματα αναπηρίας και έρχονται στην ΕΡΤ, φέρνουν στην ΕΡΤ μια νέα ταξιδιωτική σειρά το επόμενο Σάββατο και εμείς θα τους γνωρίσουμε σήμερα.

0: Χαίρομαι που ήδη μου έχετε στείλει μηνύματα για τους cool creeps και τους ξέρετε. Για όσους δεν τους γνωρίζουν, θα σας πω δύο λόγια. Είναι δύο φίλοι με δύο αναπηρικά αμαξίδια, ένα βαν που έκαναν ένα ταξίδι από την Κωνσταντινούπολη μέχρι τη Λισαβόνα. Είναι οι Cool Creeps, είναι ο Σπύρος Δαντανίδης και ο Γρηγόρης Χρυσικός. Για χρόνια εργάζονται ακούραστα με πολλή ενσυναίσθηση και χιούμορ. Όσοι τους παρακολουθείτε το ξέρετε. Θέλουν να μετακινήσουν το δημόσιο διάλογο και την οπτική μας σε θέματα αναπηρίας, να μιλήσουν για τα εμπόδια που υπάρχουν στην καθημερινότητα, για εκείνα που πρέπει και μπορούν να αλλάξουν όταν η αναπηρία πάψει να αντιμετωπίζεται σαν κάτι που πρέπει να κρύβεται. Με κάμερα λοιπόν, με ένα βαν, τα αμαξίδια φυσικά, τους προσωπικούς τους βοηθούς, έκαναν ένα πολύ μεγάλο ταξίδι σε 30 και πόλεις της Ευρώπης. Το Cool Creeps on Tour έρχεται στην ΕΡΤ το επόμενο Σάββατο στις 3 το μεσημέρι και σήμερα έχουμε μαζί μας τον Σπύρο Δαντανίδη. Σπύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που λέμε να είμαστε παρέα και καλή επιτυχία στην εκπομπή σας.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα σε όλη την. Σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες και τα ακροατά της εφηβουράματος. Ευχαριστούμε πολύ που είμαστε εδώ.
0: Σπύρο, όταν σας γνώρισα μου έκανε έτσι έντονη αίσθηση, με χτύπησε το ότι βάζετε τη λέξη cool δίπλα στη λέξη creeps και σκέφτηκα πόσο δύσκολο ήταν να πάρετε μια λέξη που κουβαλά τόσο βάρος και προσπαθείτε να τις... όχι να τις αλλάξετε τη σημασία, να μας τη δώσετε, να τη δώσετε να την αισθανθούμε αλλιώς.
1: Είναι αυτό που ονομάζουμε επανοικιοποίηση. Mm-hmm. Δηλαδή να παίρνεις κάτι το οποίο έχει χρηματιστεί και έχει χρωματιστεί από κάποιον άλλον, αλλά είναι κάτι που έχει να κάνει με σένα, και έτσι το παίρνεις στα μέτρα σου.
0: No.
1: Είναι κάτι το οποίο κάνουμε όλες οι κοινότητες, το κάνει και στο πληροάτικη πλαίσιο, η queer χρήση του queer όρου. Αντίστοιχα υπάρχει και σε κοινότητες πολιτισμικές και σε ελεύθερη μετάφραση είναι δροσερείς ακάτηδες.
0: Ναι.
1: Οπότε μπορεί να το δείτε έτσι και είναι όντως κάτι δροσερό, δεν είναι κάτι cool.
0: Διάβαζα για σας.
1: Ναι. Συζητάμε. Δεν λέμε ότι εγώ και ο Γρηγόρης είμαστε cool ή ότι η αναπηρία είναι cool. Η αναπηρία είναι ο αποκλεισμός που επιβάλλεται από τα εμπόδια που σου θέτει η πολιτική κοινωνία. Θέτουμε απλά μια δροσιά σε έναν όρο ο οποίος είναι θυματικός.
0: Δύσκολος. Και μια άλλη οπτική για όλους μας. Διάβαζε λοιπόν για σας. Λέτε ότι ο Γρηγόρης είναι αστερόσκονη και εσύ είσαι, Σπύρο, έμπειρος ανάπηρος. Από τους δυο σας, ποιος ήταν ο πιο δύσκολος συνταξιδιώτης σε αυτό το ταξίδι που κάνατε?
1: Ο Ιχολίτης μας, ο Βαγγέλης.
0: Ήταν ο πιο δύσκολος συνταξιδιώτης. Τι προβλήματα σας δημιούργησε?
1: Τα δουλειά μου, ο Βαγγέλης. Όχι, ήμασταν και οι δύο. Ζωριστήκαμε αρκετά γιατί το ταξίδι ήταν πολύ μεγάλο, ήταν 42 μέρες. Και ήταν ουσιαστικά κάθε μέρα και έπρεπε να παγετάρουμε και να πηγαίνουμε κάπου αλλού. Αλλά χάρη στην οργάνωση που είχαμε, στην όρεξη που είχαμε για να βγει αυτό και στα τα άτομα που στηρίζανε, γιατί δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε εγώ και ο Γρηγόρης αυτό το ταξίδι αν δεν είχαμε προσωπικούς βοηθούς.
0: Είναι πολύ σημαντική η παρουσία τους στη ζωή. Ναι,
1: τον Χρήστο τον Πετσάνη, τον Ραφαήλ τον Παναγιώτη και αργότερα τη Στέλλα την Ορφανίδη και τη Μητώ την Εθνιάδη. Αν δεν είχαμε αυτά τα άτομα μαζί, τα οποία δουλέψανε και πληρωθήκανε από την παραγωγή, γιατί δουλεύανε για την παραγωγή ουσιαστικά, δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Και αντίστοιχα, για να ταξιδέψει ένας ανάπηρος, όχι αναγκαστικά να κάνει κάτι τόσο μεγάλο, χρειάζεται προσωπικό βοηθό που να τον πληρώνει το κράτος για τα ταξίδια, όχι για να δουλέψει στο σπίτι.
0: Έτσι, ναι.
1: Οπότε είναι
0: Περιμένουμε αυτό το ταξίδι, το οποίο το έχετε μοιράσει σε 12 επεισόδια. Ξεκινήσατε από την Κομωτινή, πήγατε στην Τουρκία, φτάσατε στην Λισαβόνα. Θα θέλω να μου πεις τι αποκαλύφθηκε περισσότερο, οι πόλεις που επισκεφθήκατε ή ο τρόπος που είναι φτιαγμένος ο κόσμος για να κινείστε, και και τα άτομα με αναπηρία. Διασχίσατε τόσες πόλεις με ένα βαν και τα αμαξίδια και θέλω να μου πεις ποια πράγματα ανακαλύψατε ότι είναι θέμα υποδομών και ποια θέματα νοοτροπίας.
1: Οι υποδομές είναι θέμα νοοτροπίας. Οι υποδομές φτιάχνονται από ανθρώπους. Οπότε, όπως και να έχει, όλο είναι θέμα κουλτούρας και ουσιαστικά η αναπηρία είναι πολιτικό ζήτημα. Τι είναι το πολιτικό ζήτημα, εννοούμε ότι αποφασίζουμε αν θα φτιάξουμε έναν χώρο για όλους ή αν θα το φτιάξουμε για κάποιους. Αποφασίζουμε αν θα δεχτούμε κάποιον ανάπηρο κάπου ή όχι. Στην εκπομπή αυτό δεν είναι το κάναμε εκτιδευμένα και στοχευμένα, γιατί ξέραμε ότι θα φανεί οργανικά. Δηλαδή θα πάμε...
0: Μα δεν χρειάζεται να τα λέμε τα πράγματα, ναι, καταλαβαίνω τι λες.
1: Ακριβώς. Ότι θα πάμε στην Κωνσταντινούπολη να ανέβουμε προς τον πύργο του Γαλατά και θα δυσκολευτούμε αρκετά να περάσουμε τα πλακόστρωτα, να βρούμε το τελεφερί και να περάσουμε το δρόμο γιατί θα έχει ένα σκαλί και να φτάσουμε μέχρι τον πύργο και να έχει και ουρά και να έχει κρύο που να αποκρωθεί. Οπότε δείχνουμε το πώς τα εμπόδια τα οποία συναντάμε μπορούν να είναι εκεί ή να μην είναι εκεί. Αλλά δεν κυνηγάμε τα εμπόδια, ούτε κυνηγάμε τους χώρους χωρίς εμπόδια.
0: Επειδή είπες ότι είναι πολιτικό ζήτημα, έχεις δει αυτά τα χρόνια τη ζωή σου και από τότε που ενεργά ασχολείσαι με τους Cool Creeps να γίνονται αυτά τα βήματα προς την αλλαγή για όλους? Είδες σε άλλες πόλεις καλές πρακτικές που σκέφτεσαι τι κρίμα ή πόσο καλύτερα θα ήταν για όλους αν είχαν έρθει αυτές οι αλλαγές και στην Κομωτινή και στην Αθήνα και σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας?
1: Μα αυτό που περιγράφουμε, το ότι η αναπηρία δεν είναι στο σώμα μας, αλλά είναι στο πώς φτιάχνουμε το περιβάλλον. Ουσιαστικά είναι ένα πολύ πολύ καλό νέο. Γιατί το περιβάλλον αλλάζει. Η κάρκος που έχει ολιγόρηση ή η μυοπάθεια που έχω εγώ ή και ούτως που έχει κάποιος άλλος δεν αλλάζει. Είναι σταθερά χαρακτηριστικά. Ενώ ένα σκαλοπάτι ή η περιγραφή εικόνας σε μια έκθεση ή όλα τα εργαλεία τα οποία μπορεί να εμφανιστούν, όλα αυτά αλλάζουν. Το περιβάλλον είναι εύκλωστο. Θέλει απλά πολιτική βούληση και θέληση. Οπότε σίγουρα έχουμε δει αλλαγές. Η πόλη της Κομωτινής είναι ένα λαμπρό παράδειγμα γιατί αλλάζεται και πάρα πολλά χρόνια και βελτιώνεται. Και αντίστοιχα το βλέπεις στο εξωτερικό, ακόμα και στην Αθήνα να έχει κάποιες μικρές αλλαγές. Αλλά αυτές οι αλλαγές χρειάζονται και αλλαγές στο συνολικό πολιτικό σύστημα. Ας πούμε το σύστημα παιδείας δεν θέλει απλά να βάλει παραπάνω παράλληλες να το υποστηρίξει. Θέλει μια αλλαγή ώστε να μπορεί να γίνει πιο ενιαίο, να μπορεί να δεχτεί όλα τα παιδιά την πράξη και να μην έχει καλούπ.
0: Και ακόμα και αν πούμε ότι γίνεται η εκκίνηση τώρα, τα αποτελέσματα δεν μπορούν να φανούν μέσα σε μία μέρα. Σπύρο, σας έχω παρακολουθήσει και βλέπω ότι έχετε επιλέξει συνειδητά το χιούμορ και τον αυτοσαρκασμό. Υπάρχουν στιγμές που το χιούμορ σταματάει να είναι όπλο και γίνεται ένας τρόπος να πεις αυτό που συμβαίνει είναι παράλογο. Και κάπως αυτό το παράλογο έχει περάσει και γίνεται αποδεκτό. Και θέλω να σε φέρω και στο Humanity Reload, αυτό το φεστιβάλ στο οποίο συμμετείχε στην Παρασκευή στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα. Για αυτή τη συζήτηση, πώς οι κοινωνίες δηλαδή αρχίζουμε να πιστεύουμε ότι τα παράδεκτα πράγματα είναι αποδεκτά. Τι συζητήσατε, φτάσατε σε συμπέρασμα, γιατί?
1: Μιλήσαμε ουσιαστικά σε ένα πάνελ με την Μαρία Λούκα να συντονίζει και τον Άγιο Λιμπαράη να σχολιάζει μαζί μου και ευχαριστούμε τους γιατρούς σήμερα, αλλά καταλήξαμε ουσιαστικά στο ότι η πολιτική είναι αυτή τη στιγμή στο δημόσιο λόγο πάρα πολύ απαράδεκτος λόγος, φασιστικός λόγος, ρατσιστικός λόγος, δυσαναπηρικός λόγος, έρχεται και εντείνεται, γίνεται αχαλήνοτος. Χρησιμοποιήσει συγκεκριμένα η κυρία Λουκαθές. Όσο ανεβαίνει ο σκληρός λόγος στη δημόσια σφαίρα, τόσο γίνονται αποδεκτές τις συμπεριφορές στην καθημερινότητα και στην κοινωνική ζωή. Και λέγαμε ότι όση πληροφορία και να λάβουμε, ο μόνος τρόπος για να πάθει αυτή την αχηλικότητα είναι η τριβή. Ότι όσο και να ξέρετε, όσο και να δείτε πώς είναι το τι γίνεται στο προσφυγικό, ας πούμε, ή το κομμάτι του αναπηρικού, πώς είναι ο αποκλεισμός κλπ. Αν δεν έχει τριβή, αν δεν υπάρχει το αίσθημα της κοινότητας, δεν προστατεύεις κάποιον, δεν μιλάς για κάποιον, δεν μπορείς να
0: έχει η αλλαγή.
1: Και γι' αυτό πρέπει να αφορούμε τα εμπόδια όπου μπορούμε και να συμμετέχουμε σε συλλογικά πράγματα.
0: Περιμένουμε πολύ να δούμε την σειρά. Το επόμενο Σάββατο πρεμιέρα στις 3, στην Κομωτινή και στην Τουρκία. Θα είμαστε το επόμενο Σαββατοκύριακο στο πρώτο επεισόδιο.
1: Το ταξίδι ξεκινάει με εμένα στην Κομωτινή και το γρηγόρι στην Αθήνα, ο καθένας στον τόπο σου. Και βρισκόμαστε στην Κομωτινή για να ξεκινήσουμε το ταξίδι. Ουσιαστικά είναι ένα επεισόδιο που στυνόμαστε σε κοινό και μετά προχωράμε στο να προετοιμάσουμε το ταξίδι, να δούμε τι θα κάνουμε. Ουσιαστικά στείλουμε ακόμα το τι μέλη γενέστε. Και μαζεύουμε και την ομάδα μας, έρχεται η Φωτεινή Οικονομοπούλη παραγωγός, ο σκηνοθέτης μας ο Μάνος Αρβανιτάκης, ο ευθυσιογραφίας ο Πέτρος, ο Καρακάς και η συνταξία και τα λοιπά.
0: Ναι, και είναι μια αλλαγή. Ένας άνθρωπος που έχει αναπηρία να είναι ο παρουσιαστής της εκπομπής, να έχει την ιδέα να την υλοποιήσει και να μην είναι θέμα μιας εκπομπής για την αναπηρία. Θέλω να σε ρωτήσω, αν μπορούσες να θέσεις μια καινούργια ερώτηση στα ξενοδοχεία που πηγείς, στα εστιατόρια, στα μουσεία, στα αεροδρόμια της Ευρώπης, ή μια πρόταση για να έρθουν τα εμπόδια. Μήπως έχετε σημειώσει στο μπλοκάκι του ταξιδιού σας τι θα θέλατε να αλλάξει και θες να μοιραστείς μαζί μας πριν τα δούμε στα επεισόδια?
1: Όχι, γιατί είναι ότι δεν είχαμε χρόνο να κάνουμε συμβουλευτική. Κυρίως τρέχαμε να βγάλουμε το θέμα. Σίγουρα η απάντηση δεν είναι τι θα τους πω εγώ. Είναι ο κάθε οργανισμός, κάθε επιχείρηση, ό,τι θέλετε πείτε, να αναζητά τους τοπικούς τους αναπηρούς και να τους λέει, μάλιστα εδώ έχω φτιάξει αυτό, μάλλον δεν σας βολεύει να έρχεστε, πείτε μου τι χρειάζεται να κάνω για να το αλλάξω.
0: Αυτή την κουβέντα, το πείτε τι χρειάζεται. Σπύρος, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση σήμερα. Καλή επιτυχία στην εκπομπή και θα χαρώ πολύ να συζητήσουμε στο τέλος των επεισοδίων πώς ένιωσαν οι τηλεθεατές, τι έχει αλλάξει με τη μετακίνηση ίσως της οπτικής σε αυτό το ταξίδι. Χαιρετίσματα και στο Γρηγόρη.
1: Θα δώσω. Να είστε καλά, ελπίζω να το απολαύσετε. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα.
0: Την άλλη εβδομάδα στις 3 το μεσημέρι στην ΕΡΤ1, Cool Creeps. Ήταν ο Σπύρος Νταντανίδης μαζί μας. Εμείς πάμε τώρα με τραγούδι σε σύντομο δελτίο ειδήσεων από το ΕΡΤ News Radio και σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σοβαρά προβλήματα από την έντονη κακοκαιρία στην Κρήτη, τα περισσότερα σε Ιεράπετρα, Φέρμα, Μακρύ Γυαλό και Προφητηλία. Η πυροσβεστική απεγκλώβησε δεκάδες άτομα από αυτοκίνητα και σπίτια. Δεκάδες ήταν οι κλήσεις για αντλήσεις υδάτων. Πορτοκαλί προειδοποίηση εκδόθηκε και για τα Δωδεκάνησα. Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελωδών ανέμων. 48 ιστορικά εκκλησιαστικά κειμήλια επιστρέφουν στην Ελλάδα στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ελλάδας-Βουλγαρίας. Στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη, αυτή την ώρα η επίσημη τελετή παράδοση και παραλαβής παρουσία του Έλληνα και του Βούλγαρου Πρωθυπουργού. Ο Όλυμπος στον κατάλογο των 42 μνημείων παγκόσμιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Για στιγμή δικαίωσης έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την ανάγκη τολμηρών και ουσιωδών συνενέσεων επεσήμανε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Κολωνάκι λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Διονυσίου Αεροπαγίτου. Νέα δραματική τροπή στην υπόθεση της πτήσης της πλάι του Μπάι. Για σχεδιασμό τρομοκρατικής ενέργειας κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για τον συγκυβερνήτη. Και ο καιρός, έντονα φαινόμενα σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, θυελώδεις άνεμοι έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ? Πού πας? Με ποιον πας? Γιατί πας? Και γιατί γύρισες τόσο αργά? Στις Κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Πρεμιέρα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

10 και 36 να είμαστε και επιστρέψαμε. Σας ευχαριστώ πολύ για τις καλημέρες, τα μηνύματα, τις ιδέες. Μου λέτε να πάω και Θεσσαλονίκη και όχι μόνο Μαδρίτη για τις ταινίες. Εντάξει, ας δούμε Woody Allen λίγο τώρα και αύριο θα το ψάξω αυτό που μου έχετε στείλει για τη μεγάλη παραγωγή από τη Μιμή Ντενίση στη Θεσσαλονίκη και θα έχω όλες τις λεπτομέρειες, αν και καταλαβαίνω ότι εσείς που μου στέλνετε το μήνυμα μάλλον θέλετε να είσαστε στο cast, γιατί μου λέτε ότι ψάχνουν 500 άτομα supporting roles και τα λοιπά. Αύριο λοιπόν η Θεσσαλονίκη, πάμε Μαδρίτη λίγο τώρα. Πάμε Μαδρίτη, γιατί στην Ισπανική πρωτεύουσα στρέφει την κάμερά του ο Woody Allen. 5 Οκτωβρίου, τώρα μεθαύριο, θα ξεκινήσει τα γυρίσματα της νέας του ταινίας. Σκεφτείτε ότι είναι 90, ο Woody Allen ετοιμάζει την 51η ταινία της καριέρας του. Επιστρέφει στην Ισπανία για μια αγγλόφωνη παραγωγή. Δεν έχουμε ακόμα τίτλο. Ξέρουμε μόνο ότι ο Woody Allen δεν είναι καθόλου μα καθόλου έτοιμος να εγκαταλείψει τα πλατό και τον κινηματογράφο. Ξέρουμε ότι θα είναι μια κωμωδία. Συνδυάζεται ο έρωτας, η ίντριγκα, η απιστία, όπως μόνο ο Woody Allen συνδέει αυτά τα γνώριμα χαρακτηριστικά στο κινηματογραφικό του σύμπαν. Και ο ίδιος στη συνέντευξη τύπου είπε ότι έχει όλα τα συστατικά για μια νέα υπέροχη ιστορία, όλα τα υλικά για μια πολύ καλή ταινία. Προφανώς μένει να αποδειχτεί αυτό. Τώρα είπε, αυτές τις μέρες, αυτές τις 6 εβδομάδες στη Μαδρίτη πρέπει να γυρίσω την ταινία, να τη μοντάρω και αυτό που πρέπει να κάνω πάνω απ' όλα είναι να ανταποκριθώ στις προσδοκίες σας, και δήλωσε ότι θα προσπαθήσει όσο μπορεί. Ο προϋπολογισμός της ταινίας είναι περίπου, υπολογίζεται περίπου στα 14 εκατομμύρια δολάρια. Τα γυρίσματα θα διαρκέσουν 6 εβδομάδες. Χρηματοδοτείται και από την Μαδρίτη την ίδια, από το Δήμο της Μαδρίτης έχει δημόσια χρηματοδότηση η ταινία, και η Ισπανική πρωτεύουσα ουσιαστικά θα είναι ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές και αυτής της νέας ιστορίας του Woody Allen. Ο Woody Allen αγαπά τις πόλεις όσο αγαπά και τον ίδιο τον κινηματογράφο, με τη Νέα Υόρκη να είναι η απόλυτη πρωταγωνίστρια και το βασικό σκηνικό στο σύμπαν του Woody Allen. Δεν ξεχνάμε το Μανχάταν και το Μπρούκλιν, τον νευρικό εραστή, τη Χάνα και τις αδερφές της. Είναι η πόλη που δεν είναι απλώς φόντο, είναι ένας ζωντανός οργανισμός, είναι και καθρέφτης η Νέα Υόρκη των ευρώσεων των ηρώων του Woody Allen. Στο Λονδίνο έχει στραφεί πάρα πολλές φορές για δράμα και θρίλερ, πιο σκοτεινή και κοινική ατμόσφαιρα, ιδανική για ιστορίες ηθικών διλημάτων όπως το Match Point, το Scoop το 2006 και το όνειρο της Κασάντρα το 7. Στο Παρίσι στρέφεται ο Woody Allen για την νοσταλγική μαγεία, για την ονειρική απεικόνηση, την καλλιτεχνική άβρα και τις αναφορές στο παρελθόν. Αγαπάμε τα μεσάνυχτα στο Παρίσι. Στη Ρώμη, με τις παιχνιδιάρικες περιηγήσεις του, με την εμβληματική του ταινία «Στη Ρώμη με αγάπη», και επιστρέφει τώρα στην Ισπανία για τρίτη φορά. Δεν ξεχνάμε το Βίκη Κριστίνα Μπαρτσελόνα και το Rifkin's Festival, και περιμένουμε τώρα να δούμε τα πρώτα γυρίσματα στη Μαδρίτη.

0: games, animation, comics, τα memes. Η εικόνα είναι παντού, τρέχει με ταχύτητα και σκέφτομαι τις τελευταίες μέρες αν όσο περισσότερες εικόνες καταναλώνουμε, αν ξέρουμε καλύτερα να τις διαβάζουμε και κυρίως πώς τη δύναμη έχουν αυτοί που ξέρουν να φτιάχνουν τις εικόνες. Και γι' αυτό ακριβώς να είμαστε με τον Αντώνη Γαλάτη, είναι υπεύθυνος σπουδών στη σχολή, στο Κέντρο Εφαρμοσμένων Τεχνών του Ορνεράκη, είναι concept artist και visual developer και αυτές τις μέρες στη Δημοτική Αγορά στην Κυψέλη φιλοξενείται το ένατο φεστιβάλ του. Αντώνη, καλημέρα, σε ευχαριστώ
1: καλημέρα. Πολύ. Καλημέρα και από μένα και ευχαριστώ πάρα πολύ που μας κάλεσες να μιλήσουμε για το φεστιβάλ και τα προγράμματα της σχολής στο χώρο σου. Μας κάνει μεγάλη τιμή.
0: Εγώ σας ευχαριστώ γιατί δεν θα πούμε μόνο γι' αυτό, γιατί η δική μου ιδέα είναι ότι το πρώτο καρέ ενός κόμικ μπορεί να σχεδιάζεται με ένα μολύβι πάνω στο χαρτί. Το θέμα είναι όμως πού μπορεί να φτάσει. Και αυτή την ιστορία για τη δύναμη της εικόνας θέλω να πούμε μαζί.
1: Τέλεια. Εγώ να σου πω τη δική μου οπτική, που δεν είναι μόνο δική μου, είναι όλων όσων εργάζονται πάνω στην εικόνα. Για μένα η εικόνα και το σχέδιο, αν το καλοσκεφτούμε, είναι μια παγκόσμια γλώσσα επικοινωνίας, αν το σκεφτείς. Είναι ένα μέσο το οποίο ενώνει όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως εθνικότητας, θρησκείας και εθήμων. Είναι μια τεράστια ομπρέλα που ενώνει τον κόσμο και αυτό με έκανε να αγαπήσω αυτή τη δουλειά ακόμα περισσότερο.
0: Και σκεφτόμουν από τις πρώτες φιγούρες που είχαν ζωγραφίσει οι πρωτόγονοι άνθρωποι, μπορεί να ήταν τα πρώτα κόμικ κυνηγιού, πώς κάποιοι άνθρωποι είχαν αυτό το ταλέντο και κάποιοι άλλοι ήταν οι κυνηγοί και πώς από τότε μιλάμε οι άνθρωποι αυτή την παγκόσμια γλώσσα. Αντώνη, το φετινό θέμα του διαγωνισμού σας είναι μαγικά φίλτρα. Magic Potion. Ναι. Πολύ ωραίο μαγικό φίλτρο να ξεκινήσουμε την ιστορία. Αν μπορούσατε λοιπόν να δώσετε στους νέους δημιουργούς ένα φίλτρο πριν πιάσουν το μολύβι, τι θα θέλατε να τους προσθέσει, φαντασία περισσότερη, θάρρος ή την ικανότητα να βλέπουν τον κόσμο διαφορετικά?
1: Εγώ θα πω περισσότερο θάρρος ώστε να μπορούν να δημιουργήσουν άφοβα αυτά που έχουν στο μυαλό και στην ψυχή τους ο κόσμος. Επειδή όταν σχεδιάζεις κάνεις μια κατάσταση ψυχής, είναι ο εσωτερικός σου κόσμος, πολλοί νέοι δημιουργοί ίσως είναι λίγο πιο διστακτικοί στην αρχή. Και εμείς στο περιβάλλον της σχολής προσφέρουμε ακριβώς αυτό το μαγικό φίλτρο θάρρους ώστε να μπορούν να ξεδιπλωθούν όλοι οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα.
0: Αντώνη, και ο γιος μου και φίλοι του από μικροί σχεδίαζαν κάποια πράγματα ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους. Κάποιοι είπαν θέλω να γίνω σχεδιαστής κόμιξ και οι γονείς συνήθως απαντούν ναι, αλλά τι θα κάνεις για δουλειά. Ναι. Αυτό το συναντάτε στο εργαστήριο και τι λέτε και σε αυτούς τους γονείς που φέρουν τα παιδιά τους, γιατί θέλουν τα παιδιά να κάνουν αυτά που τους ενδιαφέρουν, αλλά θα ήθελαν να έχουν και επαγγελματικούς δρόμους.
1: Σίγουρα. Αυτό το συναντάμε όντως. Είναι μια πολύ κοινή ερώτηση σχολή, αλλά αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι μετά πάρα πολλοί σπουδαστές, αφού έχουν ολοκληρώσει τα τριετές προγράμματα φοιτησής ή και τα μονοετή, θα πω μια μικρή ιστορία. Ξεκινήσανε δουλειά να γράφουν μια μικρή ιστορία στο χαρτί, ένα σκιτσάκι, και μετά από χρόνια πάνω στη δουλειά καταφέρουν να γράφουν τις δικές τους ιστορίες. Κάποιοι σπουδαστές έχουν μάλιστα κάνει και τις δικές τους εκδόσεις, δηλαδή φτάσανε να έχουν εκδόσεις και να εκδίδουν κόμικ και τα δικά τους και άλλων συναδέλφων. Κάποιοι άλλοι σπουδαστές έχουν ανοίξει τα δικά τους σε καλλιτεχνικά εργαστήρια και προσφέρουν και αυτή τη γνώση σε νέους. Κάποιοι άλλοι έχουν ανοίξει εταιρείες παραγωγής.
0: Video games, comics, καταλαβαίνουμε, animation. Πάρα πολλά διαφορετικά επαγγέλματα ξεπηδούν από ένα μολύβι και τα σκίτσα.
1: Σίγουρα. Μέχρι που να φανταστείς, κάποιοι σπουδαστές έχουν ιδρύσει και δικά τους φεστιβάλ. Ένα από αυτά είναι του Μάριο Ανίδη που έχει το Χανιαρτούν στην Κρήτη. Είχατε ένα ολόκληρο φεστιβάλ.
0: Ναι, είχατε επισκεψιμότητα από χτες και πώς πάτε σήμερα?
1: Είχαμε αρκετή επισκεψιμότητα και σήμερα περιμένουμε ακόμα περισσότεροι και βοηθάει και ο χώρος. Ξέρεις, η Δημοτική Αγορά της Κυψέλης είναι ένα ωραίο καλλιτεχνικό πέρασμα.
0: Στο φεστιβάλ σας καταλαβαίνω ότι συνυπάρχουν το παραδοσιακό σκίτσο, ψηφιακή εικονογράφηση. Θέλω λίγο να συζητήσουμε αν το εργαλείο έχει αλλάξει τόσο πολύ ώστε να αλλάζει και ο τρόπος που σχεδιάζουμε ή τελικά πίσω από την οθόνη και το μολύβι ή το πενάκι υπάρχει πάντα η ίδια ανάγκη, δηλαδή να λέμε τις ιστορίες

0: με εικόνες.
1: Πολύ σωστά παρατήρησες. Το μέσο μπορεί να αλλάζει, γιατί σκέψω από τις πρώτες όντως φιλογραφίες που ανέφερες, μπορεί οι πρωτόγονοι να σχεδίαζαν με όχρα και ματίτι στους τοίχους. Περάσαμε στο μολύβι, περάσαμε σε τόσα διαφορετικά μέσα, αλλά η πηγή είναι σίγουρα η φαντασία και η ανάγκη του ανθρώπου να πει ιστορίες και να εκφραστεί. Οπότε τα νέα μέσα μας δίνουν περισσότερες επιλογές ώστε να εφεύρουμε νέους τρόπους, να εισάγουμε την εικόνα παντού γύρω μας και την ιστορία.
0: Τα παιδιά που έρχονται να μάθουν μαζί σας και οι μεγαλύτεροι και οι σπουδαστές που έχουν φύγει, το φοβούνται το AI ή πιστεύουν στην ανθρώπινη δύναμη?
1: Εμείς σαν σχολή και σαν δημιουργοί δεν φοβόμαστε το artificial intelligence, το AI πάνω στην τέχνη, και δίνουμε ένα μεγάλο boost θάρρους και ενέργειας ώστε να μην το φοβούνται.
0: Αντώνη, για να έρθω στο εργαστήριο και να ξεκινήσω, σίγουρα εντάξει, χρειάζεται να μου αρέσει, χρειάζεται να πιάνει το χέρι μου απόλυτα, ή μπορείτε να με βοηθήσετε, ας πούμε, να σχεδιάζω ολόκληρους κόσμους από το μηδέν? Γιατί πρέπει να σου πω ότι εγώ ζωγραφικά έχω μείνει στις γάτες που σχεδίαζα στον νηπιαγωγείο. Ναι, είναι αλήθεια. Κάνω μία τώρα που σου μιλάω.
1: Αυτή όμως είναι η αρχή για όλους μας. Το μόνο που χρειάζεται είναι αγάπη για το σχέδιο και αγάπη για έκφραση. Τίποτα άλλο. Το ταλέντο που λέμε, αυτό που ακούγεται συνήθως από τον περισσότερο κόσμο ότι ένα παιδί έχει ταλέντο, είναι το παιδί που δεν σταμάτησε ποτέ να σχεδιάζει το δημοτικό. Συνέχισε και στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Αυτό είναι το ταλέντο.
0: Έτσι όπως τα λες, θα αποφυτίσει και η γάτα μου κάποια στιγμή από τον νηπιαγωγείο. Τώρα που μιλάγαμε, σκεφτόμουν αυτό το πολύ ωραίο, ένα από τα πολλά που έχει το κόμικ, που είναι σαν να σου λέει διάλεξε εσύ τι θα συμβεί στο επόμενο καρέ, και σκεφτόμουν ότι είναι ένας μικρός τρόπος να μάθουν τα παιδιά και οι άνθρωποι όλοι μας, που μπορεί να κάποια στιγμή να αποφασίσουμε να ασχοληθούμε με το κόμικ και το σχέδιο, ότι μπορεί να φτιάχνουμε τις δικές μας ιστορίες, έτσι αντί να καταναλώνουμε τις ιστορίες των άλλων.
1: Ναι.
0: Χαίρομαι που το λες εμφατικά και τόσο καταφατικά.
1: Ναι, για μένα η σχέση είναι πάντα αμφίδρομη, γιατί για να δημιουργήσεις ένα μέσο πρέπει πρώτα να είσαι, όχι καταναλωτής, πρέπει να σου αρέσει, δηλαδή πρέπει να διαβάσεις αρκετά κόμικ, ώστε να μπορείς να φτιάξεις και εσύ τα δικά σου, οπότε δεν τα διαχωρίζω αυτά τα δύο. Για να δημιουργούμε και να γράφουμε ή να σχεδιάζουμε, πρέπει να καταναλώνουμε εικόνες. Αυτή είναι η τροφή, η κινητήριος δύναμη.
0: Και σήμερα λοιπόν, και χτες και σήμερα και αύριο, το φεστιβάλ σας στη Δημοτική Αγορά Κυψέλη, τα βραβεία θα τα δώσετε σήμερα? Θα κάνεις ένα spoiler ή δεν μπορείς?
1: Θες μπορώ να κάνω spoiler, γιατί το έχουμε ανακοινώσει ήδη.
0: Α, το ανακοινώσατε?
1: Ναι.
0: Συγχαρητήρια λοιπόν.
1: Τα βραβεία θα ανακοινωθούν στις 7 η ώρα το απόγευμα, μετά από ένα workshop που έχω σήμερα. Ένα ανοιχτό workshop.
0: Ναι. Και δώσε μας την εικόνα για τα δημιουργήματα που έχουν διακριθεί.
1: Τα δημιουργήματα ήταν πολύ δύσκολη απόφαση, γιατί είχαμε πάρα πολλές συμμετοχές. Οπότε μας έκανε τη δουλειά λίγο πιο δύσκολη ώστε να επιλέξουμε τους 3 πρώτους νικητές. Αλλά τα τρία θέματα.
0: Χάσαμε τον Αντώνη Γαλάτη, έπεσε η γραμμή. Ήμασταν στο Φεστιβάλ Εφαρμοσμένων Τεχνών του Κέντρου Ορνεράκη στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Ένας μαγικός κόσμος εικόνας και κόμικ για μικρούς και μεγάλους που αγαπούν να σχεδιάζουν το επόμενο βήμα στην ιστορία τους.

και με τις βόλτες στην Ελλάδα και τον κόσμο και τα μηνύματά σας και τις προτάσεις σας και τη σημειώνω τη θεατρική περιπατητική διαδρομή στην πλάκα των τεχνών στα ίχνη των λογοτεχνών. Το ξέρω ότι το διοργανώνει το Μουσείο Μαρία Κάλλα. Σας ευχαριστώ πολύ που μου το στέλνετε για τον Οκτώβριο. Είναι sold out να σας πω αυτό. Οπότε σκέφτομαι να τα πούμε αναλυτικά για αυτό το πρόγραμμα που μου ζητάτε όταν θα ανοίξουν ξανά οι θέσεις. Μη συγχύζεστε, παίρνετε τηλέφωνα και δεν βρίσκετε. Λοιπόν, είμαστε στο παραπέντε. Ο Κώστας Φασουλάς είναι εδώ. Είναι ώρα να πούμε γεια για σήμερα, να δώσουμε ραντεβού αύριο, πάντα στις 10, πάντα στο δεύτερο, για Κυριακάτικο να είμαστε παρέα. Από τη Σταματία και εμένα, να έχετε ένα καλό Σάββατο. Τα λέμε αύριο και μέχρι τότε, γεια σας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο, τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
4: Η αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
5: Ιωάννης Γαβρίλ Μπόρκμαν, του Χένρικ Ίψεν. Ένα διαχρονικό αριστούργημα για τη δύναμη, την πτώση και το τίμημα ενός κόσμου χωρίς ψυχή. Ένας κόσμος όπου όλα έχουν τίμημα. Ακόμα και η ελευθερία. Σε σκηνοθεσία Μανώλη Ιωνά, δεύτερος χρόνος στο Θέατρο Αλκμίνη. Κάθε Σάββατο στις 9.30 και Κυριακή στις 18.30.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ είμαστε και σήμερα, όπως κάθε Σαββατοκυριακή, αυτή την ώρα, πρώτη εκπομπή του μήνα. Καλό μήνα σε όλους μας. Και αυτό το τραγούδι της έναρξης είναι του Γιάννη Μιλιώκα. Και αυτή είναι η βόλτα σε ένα παπούτσι, όπως ακριβώς τη φαντάστηκε. Ένα δωμάτιο, η μικρή μας γειτονιά, γράφει ο Μιλιώκας, και το μπαλκόνι μας, μισάνυχτο σιρτάρι. Και σιρτάρι και μισάνυχτο το μπαλκόνι, όπως και να έχει. Το θέμα είναι τι βλέπεις και πώς το βλέπεις. Είναι και αυτό που είπε ο Αϊνστάιν και μοιάζει αδιαπραγμάτευτο. Ο κόσμος που δημιουργήσαμε, έχει πει ο Αϊνστάιν, είναι προϊόν της σκέψης μας. Δεν μπορεί να αλλάξει χωρίς να αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Ώρα να συστηθούμε. Η Ματίνα Κανελοπούλου είναι σήμερα στον ήχο μας. Γεια σου, Ματίνα μας. Ο Κώστας Φασουλάς είναι στο μικρόφωνο. Εδώ και οι τηλεφωνικές μας γραμμές 210-6013-168-169. Και ακόμα για την επικοινωνία μας, ξέρετε, μπορείτε να μπείτε στην κοινότητα του Δεύτερου στο Viber. Και αφού αναζητήσετε τον επίσημο λογαριασμό μας, γράφοντας τα λατινικά δεύτερο πρόγραμμα, στέλνετε το μήνυμά σας. Καλώς ορίσατε και σήμερα εδώ που λένε τραγούδια, με μια μεγάλη κυριακάτικη καλημέρα. Σαββατιάτικη καλημέρα.

Όπως η ζωή κρυμμένη σε αυτό το στίχο του Ακυπάνου, η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα, ούτε το χθες, ούτε το αύριο, το τώρα είναι, του Σαββάτου. Ποιος χρόνος και ποιο ημερολόγιο, το τώρα είναι η μεγάλη ώρα, το τώρα είναι με τις ωραίες στιγμές του. Και αυτό που κάνει ο Άκης Πάνου εδώ είναι φοβερό. Έτσι όπως παρουσιάζει την αποδοχή της πιθανής παρακμής, ενισχύοντας την ομορφιά της στιγμής. Με το τώρα να γίνεται ακόμη πιο μεγάλο και πολύτιμο, ακριβώς επειδή είναι εύθραυστο. Πώς αλλιώς να πεις η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. Πώς αλλιώς.

Αυτό είναι και όταν μιλάμε για λαϊκό τραγούδι εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70, του 78 για την ακρίβεια. Μιλάμε για το δίσκο «Η εκδίκηση της Γυφτιάς», εδώ και το μήμα «Αποκαλείστε Μπέλη», του Νίκου Ξηδάκη και του Μανώλη Ρασούλη, με εκείνους τους ωραίους στοχασμούς του Ρασούλη. Να κορυφώνονται με το στίχο «Όταν χάμω την αράζω και κοιτώ τον ουρανό, όλοι λένε πως τεμπελιάζω, μα εγώ στη μοίρα τους μιλώ». Και για όλο αυτό έχει μιλήσει ο ίδιος ο Ρασούλης. Σε μια κουβέντα που είχαμε κάποτε, μου είπε πως η κοινωνία, εγκλωβισμένη στους ρυθμούς της παραγωγικότητας και της διαρκούς κίνησης, μεταφράζει την απουσία σωματικής δραστηριότητας ως τεμπελιά. Όποιος δεν παράγει υλικό έργο, λέει ο Ρασούλης, θεωρείται αδρανής. Είναι όμως έτσι. Δεν είναι. Και από στοχασμό σε στοχασμό, ένα κλικ στο χρόνο, και τι κλικ, μας φέρνει στον Φρανσουά Βιγιόν, τον σπουδαίο αυτό Γάλλο ποιητή του Μεσαίωνα, εδώ που έγραψε, προσέξτε τι έγραψε, «Στα βέβαιο πάντα βρίσκω το ορισμένος, το ξάστερο το βλέπω σκοτεινό, διστάζω για ό,τι πλέργια είμαι πεισμένος, για κάθε ξαφνικό φιλοσοφό. Ξαπλώνω, λέω, θα φάω καμιά βροντιά, είμαι πλούσιος και όλο έχω αδεκαριές, μαγκούφης, καρτερό, κληρονομιά, καλόδεχτος, διωγμένος με κλωτσιές». Και όλο αυτό έχει τίτλο «Η μπαλάντα του ποιητικού διαγωνισμού του Μπλουά», και εδώ πως έγινε τραγούδι από τον Θάνο Μικρούτσικο. Προσέξτε, τον 15ο αιώνα έγραψε ο Βιγιόν αυτούς τους στίχους, και ακούστε πως ακούγονται στον παρόντα χρόνο. Ακούστε.

Εδώ μας επιστρέψαμε και όποιος δεν χόρεψε να μας το πει. Αυτά τραγούδησε ο Νίκος Ξυλούρης κάπου στα 1975 στο δίσκο «Τα που θυμούμε τραγουδό». Πολύ καιρό είχα στο χωριό να βγω να κάνω βόλτα και θα έγινε η αγάπη μου πως έχασα την πόρτα. Η πόρτα δεν χάθηκε. Εδώ είναι για την ακρίβεια στις μπαλάντες της οδού Αθηνάς. Απόψη η μοναξιά μου παράφορα φυλά χορεύουν στη φωτιά μου κορμιά βυζαντινά. Ακούστε το.

Αυτό είναι ένα τραγούδι από τις μπαλάντες του Δου Αθηνάς, του Μάνου Χατζηδάκη, εδώ με τους στίχους του Άρη Δαβαράκη και τη φωνή της Νένας Βενετσάνου, τα λάθη και τα σφάλματα ποτέ μην τα μετράς, τα πάθη σου είναι αγάλματα Αιώλου και Αθηνάς. Εδώ είμαστε στην άρνηση των σφαλμάτων και των λανθών και έτσι κόντρα στην ατιμορρησία και την ενοχή που πάμε στις ελπίδες. Και ας είναι τυφλές και δώσ' ζεμπέκικο οι τυφλές ελπίδες.

Τραγούδι του Πέτρου Δουρδουμπάκη είναι αυτό που προηγήθηκε και έχει τίτλο «Τυφλές ελπίδες». Εδώ με τη φωνή της Μελίνας Κανά, πολλά έχουν υποθεί για την ελπίδα, πολλά και διάφορα. Όμως εκείνος που νομίζω ευστόχησε είναι ο Αλμπέρ Καμί. «Δεν υπάρχει απελπισία χωρίς ελπίδα», έχει πει ο Καμί. Όμως την ίδια ακριβώς στιγμή η ελπίδα μπορεί να γίνει η πιο επικίνδυνη μορφή παραίτησης. Μάλιστα. Σε λίγο θα είναι 11.30 και θα πάμε με το πιο μελωδικό γκρεμό, αυτόν που μας είπε «Βρες άλλο δρόμο όσο ακόμα είναι ο καιρός και με τον άνθρωπο που πόνεσες περπάτα». Θα ακολουθήσουν τίτλοι ειδήσεων από το Art News Radio και αμέσως μετά ξανά μαζί εδώ που λένε τραγούδια και όχι μόνο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα δεν προτίθεται να αναγνωρίσει ξένη ιδιοκτησία στα γλυπτά του Παρθενώνα, ούτε να δανειστεί εθνικούς θησαυρούς, η κατηγορηματική δέσμευση του Πρωθυπουργού από τη Θεσσαλονίκη. Ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής, της δικαιοσύνης και της ηθικής. Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την τελετή παράδοση παραλαβής κοιμηλίων και λειψάνων Ελλάδας-Βουλγαρίας στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, παρουσία του Ρουμεν Ράντεβ. 48 ιστορικά εκκλησιαστικά κοιμήλια επιστρέφουν στη γενέτειρά τους έναν αιώνα και πλέον μετά την αφαίρεσή τους. Ο Όλυμπος στον κατάλογο με τα 42 μνημεία παγκόσμιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Για στιγμή δικαίωσης έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας και σήμερα η Κρήτη. Πλημμύρες, προβλήματα και απεγκλωβισμοί σε Ιερά Πέτρα, Φέρμα, Μακρύ Γυαλό και Προφητηλία. Πορτοκαλί προειδοποίηση για τα Δωδεκάνησα. Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια της Αττικής. Την ανάγκη τολμηρών και ουσιωδών συνενέσεων επεσήμανε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Κολωνάκι λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Διονυσίου Αεροπαγίτου. Συναγερμό στη Λιθουανία. Έκλεισε το αεροδρόμιο του Βίλνους μετά από εντοπισμό ντρόουν. Σηκώθηκαν μαχητικά του ΝΑΤΟ. Νέα δραματική τροπή στην υπόθεση της πτήσης της Fly Dubai για σχεδιασμό τρομοκρατικής ενέργειας κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και ο καιρός, έντονα φαινόμενα σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Θελώδης άνεμοι έως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική μέχρι και 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Ο κύριος Ζήλ, η νέα πολυσυζητημένη σκηνική ανάγνωση της εμβληματικής δεσποινίδος Τζούλιας του Στρίντμπεργκ σε κείμενο και σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου έρχεται ξανά για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Πόρτα. Η εκρηκτική σχέση ανάμεσα σε ένα νεαρό αριστοκράτη και τον υπηρέτη του. Παίζουν Γιάννης Καράμπαμπας, Νίκος Κοσώνας και Θεόβης Στήλου. Μια τολμηρή ματιά πάνω στο κλασικό έργο όπου η έλξη και ο ανταγωνισμός μπλέκονται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξουσίας. Ο κύριος Ζήλ, θέατρο Πόρτα. Εισιτήρια more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
8: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ1.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Εδώ μας επιστρέψαμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την επικοινωνία, τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματά σας. Πολύ πολύ σας ευχαριστώ. Τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη από το ιστορικό Αρχιπέλαγος είναι αυτό με το οποίο ξανασυναντιόμαστε. Εδώ και η Μέρη Λίντα σε αυτή την απαγωγή, όπως είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Βαρκούλα ήτανε, βαρκούλα είναι, που πήγε όπου ήθελε το τραγούδι. Και από τον κάτω Γαλατά, τα Χανιά δηλαδή, να τη στην Αθήνα. Όμως πώς ήρθε και τι έφερε. Αυτή είναι εδώ την εξομολόγηση που πολύ μου αρέσει. Από παιδί χανόσουνα στα βάθη και στα ύψη, πιο άστρο τα κανόνισε βροχή να μη σου λείψει. Και φεύγες πάντα βιαστικά, σαν να σε κυνηγούνε εκείνα που περάσανε και εκείνα που θα έρθουνε. Το τραγούδι έχει τίτλο «Πουλί σε δέντρο αρχοντικό» και πολύ το αγαπώ.

Κάπως έτσι κλείνει ένα ωραίο τραγούδι. Αν κουνούσες λίγο τα φτερά σου, τραγούδι του Σωκράτη Μάλαμα και του Άλκη Αλκαίου, «Πουλί σε δέντρο αρχοντικό» τίτλος του, εδώ και αυτός ο στίχος του Αλκαίου που κρατάμε ως οδηγό για τη συνέχεια. «Πάρε τη ζωή στα δυο σου χέρια, τις γροθιές σου χτύπα στα μαχαίρια, θα φεύγαν τα σύννεφα φαντάσου αν κουνούσες λίγο τα φτερά σου». Αυτό είναι και ισχύει και για αυτά που περάσανε και για αυτά που θα έρθουν. Πάντα με την επισήμανση, μην κλαις και μην λυπάσαι που βραδιάζει. Τραγούδι του Μιχάλη Μπουρμπούλη και του Ηλία Ανδριόπουλου, εδώ με την ανεπανάληπτη ερμηνεία της Μπέλου.

στου στρατηγάκι την αυλή και σ' άλλα Ινστιτούτα. Λέει πολύ είναι μαζεμένη, Ρώμιος είναι μου καημένη.

Εδώ επιστρέψαμε με τραγούδι που μας έρχεται από το 1993 και εδώ ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, όπως ακριβώς μελοποίησε τους σπουδαίους αυτούς στίχους του Μιχάλη Γκανά. Στίχους και τι στίχους, έτσι όπως συμπυκνώνουν μισόν αιώνα νεοελληνικής ιστορίας. Και τι δεν λέει ο Γκανάς εδώ, για την αστεφιλία του 50 λέει, και για τη Χούντα και για τη μεταπολίτευση και για τον επιφανειακό πλουτισμό και τον καταναλωτισμό του 80 και του 90. Τραγούδι που λειτουργεί ουσιαστικά έτσι σαν ένα πυκνό, ηρωνικό χρονικό της νεότερης Ελλάδας. Με τη νεότερη Ελλάδα έχει να κάνει και το επόμενο τραγούδι. Ακούστε ποιο είναι.

Κάπου στα 1998 έγραψε για τραγούδι Χάρης Αλεξίου αυτό το τραγούδι, σχόλιο αναφορά στην κοινωνική πραγματικότητα εκείνου του καιρού, στίχοι που κοιτούν κατάματα την ιστορία, παλιά και καινούργια, για μια Ελλάδα που αντέχει, λέει, σε μπαχάρια καυτερά, και από τη μεταβατική Ελλάδα της δεκαετίας του 90, εδώ, στα χρόνια της υπομονής.

στις αρχές του 1975 στο δίσκο του Σταύρου Κουγιουμουτζή «Στα ψηλά τα παραθύρια», για να βγει ο Γιώργος Νταλάρας, τραγούδησε αυτά τα χρόνια της υπομονής με την θεμελιώδη αντίφαση «Αν είναι ο κόσμος όμορφος, είναι και ο κόσμος ψεύτης». Μόλις διάβασα ότι έφυγε από τη ζωή η Ιωάννα Κουτσουράδη, η Ελληνίδα αυτή φιλόλογος σφράγισε μια σπουδαία διαδρομή στην παγκόσμια σκέψη, είναι η φιλόλογος που δίδαξε την τέχνη του να είσαι άνθρωπος. Σε λίγο θα είναι μεσημέρι του Σαββάτου, εκεί θα πάμε με το μουσικό αυτό θέμα του Γιώργου Βαρσαμάκη, το ακούτε ήδη, σε λίγο ξανά μαζί εδώ που λένε τραγούδια και όχι μόνο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου και τον Ικουγκάτσου είναι αυτό που μας φέρνει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Το 1974 ακούστηκε για πρώτη φορά στον δίσκο Νιν και ΑΗ. Μέχρι τη μοναδική αυτή ερμηνεία της Μοσχολιού με τα λόγια του Γκάτσου σε μια αναπαράσταση εποχών και συμβάντων που σημάδεψαν την ιστορία του τόπου μας. Ώρα να ξανασυστηθούμε. Η Σταματία Σούλτη είναι τώρα στον ήχο και την καλωσορίζω. Ο Κώστας Φασουλάς είναι στο μικρόφωνο. Εδώ και οι τηλεφωνικές μας γραμμές 210-6013-168-169 και ακόμα για την επικοινωνία μας, ξέρετε, μπορείτε να μπείτε στην κοινότητα του Δεύτερου στο Viber και αφού αναζητήσετε τον επίσημο λογαριασμό μας, γράφοντας τα λατινικά δεύτερο πρόγραμμα, στέλνετε το μήνυμά σας. Τι έγινε τώρα εδώ, μηνύματα πάνε και έρχονται εδώ στο Viber και εγώ με τη σειρά μου σας απαντώ, όπως και στα τηλεφωνήματά σας, όποτε μπορώ. Όπως και να έχει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Συνεχίζουμε με τον Ορφέα Περίδη και τα ρωσικά μου μάτια. Αφιερωμένο στη σταματία που της αρέσει πολύ.

Τραγούδι του Πέτρου Βαγιόπουλου και του Μανώλη Ρασούλη, εδώ με τη φωνή του Ορφέα Περίδη, είναι τα περίφημα ρωσικά μου μάτια. Θέμα τόσο κοντά στη σιωπή, όμως η υψηλή, έτσι, στιχουργική τέχνη του Ρασούλη το έφερε στα μέτρα του τραγουδιού και μαζί το ανίποτο στα μέτρα της καθημερινής συγκίνησης. Δεν γράφονται εύκολα τραγούδια όπως αυτό. Δεν γράφονται. Είπα για σιωπή και θυμήθηκα τον Ντοστογεύσκη. Ο κορυφαίος Ρώσος συγγραφέας είπε κάποτε αυτό εδώ, ότι δηλαδή υπάρχουν στιγμές που η σιωπή είναι η μόνη γλώσσα που μπορεί να εξηγήσει την τρέλα της ανθρώπινης ψυχής. Λέτε, εγώ λέω, ναι.

τραγούδι του Γιάννη Σπανού και του Λευτέρη Παπαδόπουλου είναι αυτό που προηγήθηκε. Το ομότιτλο είναι από ένα δίσκο που σχεδίασαν κάποτε ο Σπανός και ο Παπαδόπουλος για τον Μανώλη Μητσιάκη. Είναι νομίζω από τις ξεχωριστές στιγμές της συνεργασίας τους. Και αυτά, όπως είπα, είναι του καιρού τα ρέματα με τα μασκαρέματα, στου καιρού τα ρέματα των τρανών τα ψέματα. Έτσι γράφει ο Παπαδόπουλος. Αλλάζουμε πλάνο τώρα και πάμε εδώ, σε αυτή την αίσθηση που πως ό,τι κι αν συμβεί στον κόσμο έξω, υπάρχει ένας άνθρωπος στον οποίο μπορείς να βασιστείς απόλυτα. Θα είμαι εκεί, λέει το επόμενο τραγούδι, κι ας λες πως θες να μ' αποφύγεις στα αδιέξοδα που καταλήγεις, θα είμαι εκεί, στα τόσα έξοδα του μήνα, λιμάνι μέσα στην Αθήνα, θα είμαι εκεί. Η στίχη είναι του Γιάννη Μαύρου, η μουσική του και η ερμηνεία του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, ένα από τα πιο συγκινητικά τραγούδια του Λαβρέντη είναι, ακούστε το.

άκρες ρογμές απ' τις στιγμές σου θα είμαι εκεί. Στην καθημερινότητά σου

Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Εδώ μας επιστρέψαμε και αυτό προηγήθηκε τραγούδι του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα και εδώ η στίχη είναι της Λένας Παπά. Εδώ λοιπόν είμαστε κάπου ανάμεσα στις νιώτες στο κρουστό κορμί και στο τρεμάμενο αίμα του έρωτα. Όλα είναι εδώ. Το 1983 έγραψε η Λένα Παπά τους στίχους αυτούς που ακούσαμε, όπως μελοποιήθηκαν από το Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα. Βέβαια έχει προηγηθεί εκείνο το επίσης υπέροχο που έγραψε κάπου στα 1973. Στο μακρινό και στο πολύ δεν είναι πάντοτε η χαρά, γράφει η Παπά. Όλα είναι ωραία όταν τα αγαπήσεις. Αναζητήστε τη Λένα Παπά, είναι ξεχωριστή ποιήτρια. Και αυτός ο στίχος της Παπά, στο μακρινό και στο πολύ δεν είναι πάντοτε η χαρά, μας έφερε εδώ, σε αυτό το τραγούδι.

Αυτό είναι και έχει τίτλο Μήτε νικό, ούτε νικέμαι. Τραγούδι με τη μουσική του Γιάννη Χαρούλη και του στίχους του Δωνάση Παπακοσταντίνου. Οι αγάπες δεν διαλέγονται, εκείνες μας διαλέγουν. Τη μια γελούν, την άλλη κλαίν, την τρίτη τραπετεύουν. Και αυτό ακριβώς το τελευταίο. Ακούστε πώς το ερμήνευσε κάποτε ο Γιάννης Πουλόπουλος στο τραγούδι του Γιάννη Σπανού με τους στίχους του Σωτήρη Σκύπη. Γι' αυτό εδώ λέω: ήρθε σε ψε στον ύπνο μου και μου ψιθύρισες, και από τα ξένα μάνα μου δεν ξαναγύρισες. Κάπως έτσι συνομιλούν τα τραγούδια μας μέσα στα χρόνια.

1967 είναι η χρονιά που ο Γιάννης Σπανός μελοποίησε αυτούς τους στίχους του Σωτήρης Κήπη. Εδώ και ο Γιάννης Πουλόπουλος, το ήρθε σε ψέ στον ύπνο μου. Σε λίγο θα είναι, τι θα είναι 12:30. Θα ακολουθήσουν τίτλοι ειδήσεων από το Earth News Radio και αμέσως μετά ξανά μαζί εδώ που λένε τραγούδια και όχι μόνο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δεν δεχόμαστε διευθετήσεις που δηλώνουν ξένη κυριαρχία, ούτε να δανειστούμε τους δικούς μας θησαυρούς. Ο Παρθενώνας είναι οικουμενικό μνημείο, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Διαρκής, λέει, λασία η έκθεση των γλυπτών του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας σε συνέντευξή του. Σε Red Code η Κρήτη, πλημμύρες, προβλήματα και αμπεγκλωβισμοί σε Ιερά Πέτρα, Φέρμα, Μακρύ Γυαλό και Προφήτη Ηλία. Νέο μήνυμα 112 στον Μηλοπόταμο. Πορτοκαλί προειδοποίηση για τα Δωδεκάνησα. Σοβαρά προβλήματα έχουν προκαλέσει οι θυελλώδεις άνεμοι και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, με τα πλοία να παραμένουν δεμένα στα λιμάνια της Αττικής λόγω του απαγορευτικού απόπλου. Νέες αποκαλύψεις στην υπόθεση της πτήσης της Fly Dubai. Τρομοκρατική ενέργεια την χαρακτηρίζουν επισήμως πλέον τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Κολωνάκι λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Διονυσίου Αεροπαγίτου. Βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Θυελλώδης άνεμοι, έως 22 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα. Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
2: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Εδώ μας επιστρέψαμε, το δεύτερο πρόγραμμα ακούτε και καλά κάνετε. Τα φορτικά καράβια είναι ο τίτλος του τραγουδιού με το οποίο ξανασυναντιόμαστε και είναι ποίημα του Κώστα Ουράνη. Δύο συνθέτες συμπράττουν εδώ, ο Δημήτρης Κογιάννης και ο Ανδριανός Παπαμάρκου. Με τη φωνή του Μίλτου Πασχαλίδη, τι λέει: «Τους ναυτικούς τους γέρους συλλογίζομαι που στα μεγάλα των χειμώνων βράδια με υπομονή και αγάπη για τα εγγόνια τους είτε για αυτούς μικρά φτιάχνουν καράβια». Πόσο ωραίο. Αυτό και αν είναι περιγραφή νοσταλγίας για κάτι που έζησες και πια δεν υπάρχει. Τώρα ποια είναι η συνέχεια του τραγουδιού που πέρασε? Εδώ είναι, στους στίχους του Νίκου Κάτσου. «Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχει τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα απλώνεται ένα δίχτυ. Και αυτό το δίχτυ που απλώνεται δεν είναι τίποτα άλλο από την ανθρώπινη πορεία».

0: Αυτό είναι τραγούδι του Σταύρου Ξερχάκου με τους στίχους του Νικού Γκάτσου από το δίσκο Ρεμπέτικο, όπως ακριβώς το ερμήνευσε ο Τάκης Μπίνης. Δείχτη με ονόματα βαριά, δείχτη με ονόματα πολλά. Άλλοι το λένε του κάτω κόσμου πονηριά, γράφει ο Γκάτσος, και άλλοι το λένε της πρώτης άνοιξης αγάπη. Σε δίχτυα είμαστε και αυτό που έρχεται είναι το δίχτυ του αποχωρισμού. Υπάρχει και αυτό. Τη στιγμή ακριβώς που τραγούδησε ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, φεύγουν καράβια στο γυαλό και εγώ σου γνέφω στο καλό. Είναι και αυτές οι κιθάρες, έτσι, του Βαρδί, του Αντώνη στην έναρξη, που προετοιμάζουν θαρρή στο σαλπάρισμα και την απόπλευση των καραβιών και τη φυγή του ανθρώπου, εννοείται.
1: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

Κάπου στα 1978 ο Αντώνης Βαρδής και ο Πάνος Φαλάρας έγραψαν για το ωραίο αυτό τραγούδι με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου να τραγουδά για τη σιωπή του ανθρώπου σε ό,τι μπροστά του χάνεται, σε ό,τι φεύγει. Καράβια ήταν στο τραγούδι, καράβια που φύγανε και μια ευχή, να είχα καρδιά μα και πυγμή, όλα στιγμή σε μια στιγμή για να τα αλλάξω. Και αυτό αν φαντάζει δύσκολο, στο επόμενο τραγούδι ένα μικρό βαρκάκι στα χέρια ενός παιδιού αλλάζει τον κόσμο. Θα σου πάρω ένα κόκκινο βαρκάκι, λέει, να φορτώσεις τα χλωρά τα όνειρά σου και εγώ ήσυχα θα κάθομαι κοντά σου να σε βλέπω να κρατάς σφιχτά το διάκι. Ωραία λέξη, το διάκι. Ο μοχλός του πιδαλιού, το τιμόνι δηλαδή σε μια βάρκα. Χθες ζωγράφισε στην πρώτη ζωγραφιά σου, λέει το τραγούδι. Τέτοια θάλασσα γαλάζια, δεν ξανάδα. Σαν ψαράκια κολυμπούσαν με σβελτάδα, βουτυγμένα στην πογιά τα δάχτυλά σου. Υπέροχο είναι, στο τραγούδι συμμετέχει η μικρή Ηλέκτρα. Μουσική του Λευτέρη Μέρου, έχει γράψει ο Λευτέρης Μέρος, στους στίχους ο Φάνης Καβαδά.

Μας επιστρέψαμε και με αυτό ακριβώς το ταξίδι. Προηγήθηκε και ο μεγάλος κύκλος από τη συνάντηση του Μάνου Χατζηδάκη με τον Νίκο Γκάτσο. Πρόκειται για το τελευταίο τραγούδι της συνεργασίας τους. Και εδώ ο Βασίλης Γιζδάκης σε ένα ταξίδι, όπως το ίδιο Γκάτσος, με σταθερή την επιθυμία: θέλω τον κόσμο να αγκαλιάσω με ένα ζεστό φιλί και από τη Δύση μου να φτάσω ως την Ανατολή. Είναι πράγματι τραγούδι συγκινητικό. Βλέπω ότι σας αρέσει και πολύ χαίρομαι. Τι λέει το επόμενο? Γίνεται ο κόσμος μια σταλιά με ένα ποτό. Με μια πενιά, εδώ είμαστε, αρέσει στην Κόκκυλα, το αφιερώνω.

Με αυτόν ακριβώς τον τρόπο, το συγκρότημα Μικρές Περιπλανήσεις έγραψε αυτό το δυνατό ζεμπέκικο. Γίνεται ο κόσμος μια σταλιά με ένα πιωτό με μια πενιά, έτσι ακριβώς είναι. Όπως τα λένε οι Μικρές Περιπλανήσεις, το σημαντικό αυτό συγκρότημα από την ΚΟΠ που μας άφησε ξεχωριστά τραγούδια, όπως το έγινε ο κόσμος μια σταλιά, τραγούδι τέλος στο επόμενο, του Θάνο Μικρού Τσικού είναι και του Άλκη Αλκαίου με τη φωνή του Χρήστου Θηβαίου. Μην πεις ποτέ, ποτέ πως όλα ήταν μια πλάνη, περιπλανήθηκα μαζί σου και μου φτάνει, βάλε σημάδια μέσα στη νύχτα, μη χαθείς, είναι πιο εύκολο να κλαις παρά να ζεις. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματά σας. Να ευχαριστήσω πολύ την Σταματία Σούλτη και την Ματίνα Κανελοπούλου που επιμελήθηκαν τον ήχο της εκπομπής μας. Ο Κώστας Φασουλάς στο μικρόφωνο. Θα είμαστε ξανά μαζί αύριο, γνωστές οι ώρες. Να είστε καλά. Στο δεύτερο πρόγραμμα έρχεται η Δήμητρα Κόχυλα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο Χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
3: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο υγιεινό τυρί.
4: Τα γενέθλια της Ριρίκας. Μια μουσικοθεατρική παράσταση για παιδιά με πρωτότυπα τραγούδια της Μαρίας Κυλαϊδόνη που μιλάει για την τεράστια αξία της φιλίας.
5: Η Μαρία Κυλαϊδόνη και δύο ακόμη μουσικοί σε ένα ταξίδι γεμάτο φαντασία και πολύ χιούμορ τραγουδούν, χορεύουν και μας συστήνουν τη Ριρίκα και τους φίλους της. Τέταρτος χρόνος επιτυχίας.
4: Κάθε Κυριακή στις 12 στο Θέατρο Μεταξουργείο. Εισιτήρια more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε, καλώς ανταμώνουμε. Εδώ είσαστε, εδώ στο δέντρο της μουσικής, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ, αλλάζοντας τις εποχές. Εκεί σε εκείνο το σταυροδρόμι, θυμάστε που ήμασταν πριν από πολύ λίγο καιρό. Εκεί, στη συνάντηση του καλοκαιριού με το φθινόπωρο. Έτσι πολύ γρήγορα πέρασαμε σε αυτή τη συνάντηση που είναι φθινόπωρο με χειμώνα. Αυτό είναι το Σαββατοκύριακο, αυτό είναι το δέντρο της μουσικής. Και να, καλή ώρα να έχουν λέει οι ελιές. Είναι η εποχή τώρα, δεν είναι, σε κάποια μέρη. Οι βρόσιμες ελιές λύση λέγονται τώρα. Έτσι λοιπόν μας ήρθαν αυτά τα τραγούδια από το Ιόνιο. Εδώ κατά από το φύλωμα του δέντρου της μουσικής που ανταμώνει το χθες με το σήμερα των παραδόσεών μας. Με όλο αυτό το μεγάλο, το πλούσιο υλικό της παράδοσης που είτε υποδέχονται οι νέοι και το κοιτούν με τη δικιά τους ματιά. Έτσι λοιπόν αυτά τα τραγούδια από το Ιόνιο, έτσι όπως τα κοίταξε ο Πέτρος Κλαμπάνης και οι χώρες. Συνθέτης και κοντραμπαστίστας ο Πέτρος Κλαμπάνης με καταγωγή από τη Ζάκυνθο. Έτσι η αφετηρία αυτού του έργου βρίσκεται στις προσωπικές του μνήμες. Άλλωστε αγαπάει την παράδοση, το καταλάβαμε και πρόσφατα. Λίγο καιρό πριν είχε κυκλοφορήσει εκείνη την υπέροχη δουλειά τώρα Collective, με τη δική του ματιά πάνω σε αυτό το ζωντανό οργανισμό της παράδοσης. Και βέβαια οι χώρες. 150 γυναίκες όλων των ηλικιών που ερμηνεύουν. Και επειδή λέμε για τόπους καταγωγής, αγαπημένα μέρη, τόπους έμπνευσης, να θα έρθουν τώρα τα τραγούδια της Μερόπης, δηλαδή της Ύφνου, έτσι όπως τα κοίταξε ο Φάνης Ζαχόπουλος. Εδώ λοιπόν θα έρθει ένα συρτό δανεισμένο αποτυχίο. Και μια ζωντανή ηχογράφηση στη Ύφνο, τραγουδώντας μέσα από δύο παράθυρα της εκκλησιάς των 7 μαρτύρων στο κάστρο, εκμεταλλευόμενη τη φυσική ηχό του ναού. Εδώ ο Φάνης Ζαχόπουλος μαζί με την Όλγα Σκιαδαρέση, στην Αγία Μαρκέλα πάμε.

Φάνη Ζαχόπουλος και Όλγα Σκιαδαρέση, μια υπέροχη ηχογράφηση στην Αγία Μαρκέλα. Εδώ ήρθε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εδώ που είσαστε συντονισμένοι στους 102,9, στους 103,7, όπου αλλού φτάνει η φωνή μας ολόκληρη την Ελλάδα, και ερχόμαστε να σας συναντήσουμε αυτό το απομισήμερο Σαββάτου, αρχές του Οκτώβρη. Και βέβαια συντροφιά σας παντού στον κόσμο μέσω διαδικτύου ΕΡΤΕΚΟ δεύτερο πρόγραμμα. Συντροφιά κάνουμε έως τις 2, εκείνη η Σταματία Σούλτη, εκείνη που φροντίζει για να ακούτε καλά λόγια και τραγούδια των τόπων μας από το χθες και από το σήμερα, που διαλέγει Δήμητρα Κόχυλα. Και εδώ πολύ συχνά, για να μην πω συνέχεια, συζητάμε και λέμε για αυτό το αντάμωμα του χθες με το σήμερα. Το πώς δηλαδή οι νέοι υποδέχονται αυτό το μεγάλο υλικό των παραδόσεών μας. Και αυτό το έχουμε δει να συμβαίνει από όλους τους τόπους. Σήμερα λοιπόν θα δούμε κάτι διαφορετικό που αφορά τις παραδόσεις μας. Θα δούμε πώς έρχεται μια σύγχρονη ματιά πάνω στους παραδοσιακούς χορούς. Εδώ λοιπόν παραδοσιακοί χοροί και σύγχρονος χορός δημιουργούν μία παράσταση που αφορά την τελετουργία και τα ίχνη. Μία παράσταση που ξεκινάει από σήμερα στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, και εμείς θα σας δώσουμε προσκλήσεις σε λίγο αν είσαστε εδώ συντονισμένοι και μας στείλετε μηνύματα στο Viber, αφού πρώτα πάρετε τις πληροφορίες για την παράσταση, γιατί σε λίγο θα είναι εδώ κοντά μας ο εμπνευστής και δημιουργός της παράστασης, ένας άνθρωπος που αγαπάει τις παραδόσεις, ο Γιώργος Λιάρος. Λίγο μετά το και μισή της ώρας όλα αυτά. Έτσι λοιπόν στο σήμερα είμαστε, στο πώς υποδεχόμαστε τις παραδόσεις, και να θα έρθουν οι Φυσιλάτες, που είναι ίσως το πρώτο μουσικό συγκρότημα στην Ελλάδα με ήχο βασισμένο αποκλειστικά στην γκάιντα, παρακαλώ. Μια ανοιχτή συλλογικότητα γκαϊντιέριδων και κρουστών με παραδοσιακούς σκοπούς. Αρχικά μέλη: Αλέκος Αλεξανδρόπουλος, Στέφανος Κιουρτσόγλου, Γιώργος Τρανός, Αλέξανδρος Μουταυτσής και Γιώργος Νίκας. Θα μας φέρουν τώρα εδώ τις παραδόσεις των τόπων μας. Αλική Γκανά τραγουδάει, Αλέξανδρος Μουταυτσής και Γιώργης Νίκας. Και ακούστε, δε συθωρούς από τα με, Φυσιλάτες.

Και κάπως έτσι βρεθήκαμε στην κεντρική Μακεδονία. Τραγούδι λέει της Χαλάστρας στην περιοχή του Ρουμλούκι. Ρουμλούκι, τόπος Ρωμιών, Ελλήνων. Έτσι λοιπόν έφεραν στο τώρα την παράδοση. Τα μπρατήμια, δηλαδή ο Μάκης Μπακλατζής, ο Νίκος Αγκούσης, ο Γιάννης Πούλιος και ο Δημήτρης Παναγούλιας. Βιολί, κλαρίνο, λαούτο, κρουστά. Γιατί τίποτα από όλα αυτά που συζητάμε δεν θα ήταν εφικτό χωρίς αυτά τα όργανα, τα παραδοσιακά μας όργανα. Γι' αυτό λοιπόν μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι είδα ότι σήμερα και αύριο υπάρχει μια διοργάνωση εδώ στην Αθήνα, στο Σαράφιο. Athens, λέει, Music Instrumental Show. Η πρώτη πανελλήνια συνάντηση αφιερωμένου σε όλους όσοι σχετίζονται με την κατασκευή μουσικών οργάνων, από την εκπαίδευση, τη δημιουργία, μέχρι τα εξειδικευμένα εργαλεία και τα περιφερειακά προϊόντα. Οργανοποιεί δηλαδή του σήμερα. Αυτοί που έρχονται και δημιουργούν αυτά τα αγαπημένα παραδοσιακά όργανα, που συνεχίζουν τις παραδόσεις μας σε όλο το φάσμα της παραδοσιακής οργανοποιίας, με στόχο να έρθουν κοντά αυτοί οι άνθρωποι και με τους οργανοπαίκτες αλλά και με το ευρύ κοινό. Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, σήμερα λοιπόν και αύριο, στο Σαράφιο του Δήμου της Αθήνας, από τις 11 το πρωί έως τις 9 το βράδυ σήμερα και έως τις 8 αύριο. Θα βρείτε και διάφορες, μπείτε στο πρόγραμμα, θα βρείτε παρουσιάσεις, ομιλίες, όπως η παρουσίαση, λέει, του Μπουζουκιού, του οργανοποιού όπου ο Μάρκος Βαμβακάρης έπαιρνε τα μπουζούκια του. Ο λόγος είναι για τον Κωνσταντή Κώστα Γκέλη, ένας θρυλικός, λέει, οργανοποιός από την εποχή του ρεμπέτικου, τα όργα του οποίου θεωρούνται συλλεκτικά και περιζήτητα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μήνυμα στη Βρετανία για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα έστειλε σήμερα ο Πρωθυπουργός κατά την υπογραφή της ιστορικής συμφωνίας για την ανταλλαγή κοιμηλίων Ελλάδας και Βουλγαρίας. Δεν θα δεχτούμε διευθετήσεις που αναγνωρίζουν ξένη κυριαρχία στα γλυπτά του Παρθενώνα, σημείωσε. Διαρκής λαιλασία η έκθεση των γλυπτών στο Βρετανικό Μουσείο. Χρέος και υποχρέωση η επιστροφή του στην Ελλάδα, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας σε συνέντευξή του στα Νέα Σαββατοκυριακό. Σε πλήρη εξέλιξη κακοκαιρία στην Κρήτη. Νέο μήνυμα 112 στον Μηλοπόταμο. Συνεδρίασε εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Πορτοκαλί προειδοποίηση για τα Δωδεκάνησα. Σοβαρά προβλήματα από τους θυελλώδεις ανέμους στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλεο στις 5 το απόγευμα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Κεφαλονιά. Στη μάχη της κατάσβεσης δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Τουλάχιστον 11 τραυματίες από την κατάρρευση οροφής σε μπαρ στην Ισπανία. Συνεχίζονται οι έρευνες για εγκλωβισμένους. Βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Θυελλώδεις άνεμοι. Έως 22 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Ο Γιάννης το Βούδι, της Ευαγγελίας Γατσοτή. Τρίτος χρόνος παραστάσεων. Από 12 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 8.30 στον χώρο τέχνης NO52 στην Κυψέλη, Τίνου 52-54. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
4: Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε, επιστρέψαμε εδώ στο δέντρο της μουσικής. Εδώ που είπαμε ότι θα εξετάσουμε πώς οι παραδοσιακοί μας χοροί έρχονται να συναντηθούν με μια σύγχρονη ματιά. Οπότε σημειώστε και αν σας ενδιαφέρει. Εμείς θα σας δώσουμε προσκλήσεις για σήμερα. Συγγνώμη, για αύριο, Κυριακή, στις 9 το βράδυ στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Εάν μας στείλετε μήνυμα στο Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, 2M λέξη πρόγραμμα, εκεί θα μας γράψετε χορός, παραδοσιακή χορή, το όνομά σας και το τηλέφωνό σας, μόνο έτσι. Έτσι λοιπόν θα δούμε τώρα πώς μέσα από στιγμιότυπα εθήμων της ελληνικής λαϊκής παράδοσης, όπου η τελετουργία αποτελεί τον πυρήνα της ανθρώπινης έκφρασης, ξετυλίγεται αυτό το μονοπάτι που ακολουθεί τα ίχνη μιας σύγχρονης ματιάς. Και όλα αυτά με τις μουσικές των τόπων μας. Εμπνευστής, δημιουργός και έχει και την καλλιτεχνική επιμέλεια ο κύριος Γιώργος Λιάρος, που είναι εδώ συντροφιά μας σήμερα αυτό το μεσημέρι. Κύριε Λιάρο, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα κυρία Κόχυλα. Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές και φυσικά και στις ακροατρίες.
4: Τι κάνετε, πώς είναι, είσαστε έτοιμοι για πρεμιέρα?
5: Είμαστε έτοιμοι.
4: Ωραία.
5: Τις μέρες έχουμε ξενυχτήσει στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννη.
4: Το φαντάζομαι.
5: Νομίζω ότι
4: είσαστε και πάρα πολύ.
5: Ορίστε.
4: Είσαστε και πάρα πολύ επί σκηνής, νομίζω.
5: Ναι, αλλά νομίζω λιγότερο από κάθε άλλη φορά.
4: Εντάξει.
5: Λιγότερο από κάθε άλλη φορά.
4: Εγώ αυτό που ήθελα να μάθουν οι ακροατές μας και αυτό που σας ρώτησα και εγώ όταν συνεννοούμασταν ήταν πώς προέκυψε αυτή η ιδέα να συναντηθούν και οι χοροί, η παραδοσιακή μας χοροί, με τη σύγχρονη έτσι ματιά.
5: Αυτή η ιδέα έχει ξεκινήσει εδώ και 6 χρόνια. Το αρχικό κόνσεπτ ήταν να πραγματοποιηθεί 4 χρόνια πριν, αλλά ξέρετε, με τον κορονοϊό
4: πήγανε,
5: οπότε εδώ και 6 χρόνια έχει ξεκινήσει η ιδέα του Ritual Traces. Είμαι ένας άνθρωπος που από μικρός βιώνω το τι σημαίνει παράδοση, τελετουργία, αλλά είμαι ένας άνθρωπος που αγαπά όλα τα είδη χορού. Είμαι ένας άνθρωπος που πάντα παρακολουθώ το μαγικό κόσμο και τον άγραφο κανόνα και του σύγχρονου χορού και του μπαλέτο. Οπότε κάποια στιγμή πραγματικά είπα να τολμήσω, ναι, πραγματικά, ναι, να ενώσω αυτούς τους δύο κόσμος.
4: Πριν πούμε για αυτή την ένωση και πώς τη φανταστήκατε, να πω, γιατί δεν το λέτε, οπότε θα το πω εγώ, ότι είστε και χοροδιδάσκαλος, είστε λάτρης και αγαπάτε την παράδοση και όχι μόνο όλα αυτά, την ερευνάτε και σε βάθος και είναι κάτι που το κάνετε μέσα από διάφορους τρόπους, μέσα από εταιρείες, μέσα από άρθρα, από περιοδικά, από τη διδασκαλία, από τις συμμετοχές σε παραστάσεις, σε εκπομπές. Δηλαδή υπάρχει μια τεράστια αγάπη, όπου τώρα μπορεί να μας πείτε, για να καταλάβουν λίγο και οι ακροατές μας, πώς έφτασε αυτό το όνειρο.
5: Σωστά, αυτό ισχύει, γιατί η αλήθεια είναι ότι από μικρός, όπως και εσείς αναφέρατε, βιώνω την καθημερινότητά μου μέσα από τον παραστασιακό χορό, mm-hmm. τα ήθη και τα έθιμα. Οπότε και η συγκεκριμένη παράσταση που έχω την τιμή να μιλάτε και εσείς για αυτήν, για το Ritual Traces, έχει ερευνηθεί, ταξιδέψαμε, πήγαμε στους τόπους, μας ανοίξαν τα σπίτια τους άνθρωποι από το Φλάμπουρο Σερών, στη Γραμμενίτσα Άρτας, στον Τετράλφο Κοζάνης, και ουσιαστικά ήμουνα και ξεναγός στην ομάδα του σύγχρονου χορού, ώστε να αντιληφθούν το τι σημαίνει ritual, το τι σημαίνει τελειτουργία, ένας κόσμος
4: και τι σημαίνει
5: που είναι
4: βίωμα.
5: Άγνωστος, είναι άγνωστος. Mm-hmm. Και όλο αυτό τους ιδρύκαρε, από τη συγκεκριμένη λέξη, mm-hmm. τους ξύταρε να μπορέσουν να συνεργαστούμε ώστε να δημιουργήσουμε το συγκεκριμένο έργο με ζουρνάδες, με κουδούνια, με λύρες, με ταχαρέδες και πολλά άλλα που θα αποκαλυφθούν σήμερα, από σήμερα και για 6 μέρες.
4: Έχει και εκπλήξεις. Έχει και εκπλήξεις.
5: Έχει πολλές εκπλήξεις.
4: Πολλές εκπλήξεις. Πόσοι χορευτές είναι πάνω στη σκηνή?
5: Συνολικά είναι 24 χορευτές. Mm-hmm. Και 2 μικροί ήρωες.
4: Α, είναι και 2 μικροί.
5: Θα αποκαλύψω τι κάνουν οι 2 μικροί.
4: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Αν μπουν έτσι λίγο να διαβάσουν για την παράσταση οι ακροατές μας και για να κλείσουν και τα εισιτήριά τους, θα καταλάβουν λίγο το ρόλο του μικρού παιδιού και της ματιάς του μικρού παιδιού. Από αυτούς τους 24, πόσοι είναι της παράδοσης και πόσοι είναι του σύγχρονου? Χωρίζονται ή μπλέκονται?
5: Χωρίζονται και πλέκονται. Αυτή είναι ίσως και η ιδιαιτερότητα αυτής της παράστασης. Mm-hmm. Ενώ μιλάμε για 2 κόσμους με δικούς τους άγραφους κανόνες, mm-hmm. Και συναντιούνται και χορεύουν παράλληλα και αλληλοεπιδράνε ο ένας τον άλλον. Mm-hmm. Πάντως, έτσι όπως με ρωτάτε, είναι 18 οι χορευτές του παραστασιακού χορού και 6 του σύγχρονου.
4: Mm-hmm, μάλιστα. Και εκτός από τους χορευτές, τι άλλο έχουμε επί σκηνής? Έχουμε και όργανα?
5: Όλο το έργο έχει επιμεληθεί μουσικά, mm-hmm. ο κύριος Κλαπάκης Μανούσος. Mm-hmm.
4: Κρουστά. Κρουστά.
5: Έχει επιμεληθεί όλη την επιμέλεια της μουσικής και την ενορχήστρωση. Οπότε όλο το έργο είναι πρωτότυπο ηχογραφημένο εδώ και 6 χρόνια σε στούντιο, που παίζουν 22 εξαιρετικοί μουσικοί της λαϊκής μας παράδοσης και όχι μόνο.
4: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραίο. Πολύ μεγάλο είναι αυτό σαν ηχητικό έτσι αποτέλεσμα, 22.
5: Ακριβώς.
4: Άλλοι συνεργάτες επί σκηνής? Ή στην παράσταση που εσείς θέλετε?
5: Ακριβώς, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό που συμβαίνει επί σκηνής,
4: είναι ένα αποτέλεσμα.
5: Υπάρχουν πίσω άνθρωποι που έχουν δουλέψει πολλούς μήνες, πολλές εβδομάδες, συγκεκριμένη περίπτωση και πολλά χρόνια για να μπορέσει. Είναι οι αφανείς ήρωες, που αυτοί οι ήρωες πραγματικά σε οποιαδήποτε παράσταση, σε οποιοδήποτε θέαμα, είναι πραγματικά αυτοί που αξίζουν. Μη σας πω και το μεγαλύτερο χειροκρότημα στις περισσότερες φορές.
4: Ναι, και σας ρωτάω γιατί και στην τηλεφωνική μας επικοινωνία αισθάνθηκα ότι σπεύσατε να μου τους πείτε, να μοιραστείτε μαζί μου και μαζί μας, φαντάζομαι τώρα, τη συνεργασία αυτή, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
5: Αυτή η αφανής ήρωες είναι αυτό που λέω και πολλές φορές, ότι εμάς μας κάνουν μάγκες. Αυτό το λέω και το εννοώ. Τι να πω κάτι για την κυρία Γαλιανού, για την κυρία Ολυμπία, που έχει επιμεληθεί όλη την κίνηση των παιδιών αυτών των 2 μικρών που σας ανέφερα πριν. Τον κύριο Ματζούρη Δημήτρη, τον υπεύθυνο του ΚΕΠΕ, που έχει όλη τη φωνητική προετοιμασία. Και όπως ανέφερα και τον κύριο Μανούσο Κλαπάκη, ο οποίος εδώ και 6 χρόνια στο στούντιο, νότα-νότα, σκηνή-σκηνή, τη μελετάμε για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αυτό το μουσικό έργο, γιατί μιλάμε και για ένα μουσικό έργο που έχουμε επιμεληθεί εγώ και ο Μανούσος. Και φυσικά να μιλήσω και για τη Φίβη Τιχανιώτη, όπου μαζί έχουμε επιμεληθεί την χορευτική επιμέλεια, εγώ του παραδοσιακού, η Φίβη με το σύγχρονο, και μαζί έχουμε δημιουργήσει αυτή την χορευτική παλέτα.
4: Ωραία, λοιπόν, ξεκινάτε σήμερα 3 Οκτωβρίου στις 9.
5: Πάρα πολύ καλά.
4: Αύριο 4 Οκτωβρίου και στις 6.30 και στις 9 παράσταση. Εμείς δίνουμε πρόσκληση για τις 9 και ξανά 10 Οκτωβρίου 6.30 και 9 και 11 Οκτωβρίου μόνο 6.30, σωστά?
5: Ναι, ακριβώς όπως τα λέτε.
4: Ωραία, τέλεια. Ακριβώς ραντεβού λοιπόν στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης για να δούμε αυτή την τελετουργία και αυτά τα ίχνη που αφήνονται, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί μουσικής, τραγουδιών, χορών, ανθρώπων κυρίως. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Πείτε μου,
5: ναι. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί δέντρα σαν τα δικά σας τα έχουμε ανάγκη.
4: Ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια, γεια σας.
5: Να είστε καλά, γεια σας.

Να και ένα λεμονάκι μυρωδάτο ήρθε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ένα τραγούδι που το συναντάμε στη δισκογραφία. Το 1920 το πρώτο το συναντάμε. Να το ερμηνεύει πρώτη Κυρακούλα και στη συνέχεια η Παπαγκίκα, ο Παπασιδέρης. Εδώ ήταν η Έλενα Μάγκελ. Εδώ λοιπόν είσαστε στο Δέντρο της Μουσικής. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Όσοι κερδίσαν η πρόσκληση για αύριο για αυτή την υπέροχη παράσταση στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης θα ειδοποιηθούν με μήνυμα στο Viber τους. Και εμείς φεύγουμε και πάμε στα Δωδεκάνησα. Εκεί να συναντήσουμε το Αηδόνι της Δωδεκανήσου, Αμαλία Παπαστεφάνου, το γένος Χριστοδουλάκη.

Και κάπως έτσι είναι αυτή η διαδρομή από το χθες το σήμερα. Στο σήμερα λοιπόν ήρθανε αυτές οι υπέροχες θυγατέρες, μαζί βέβαια με τον Θωμά Κωνσταντίνου, Θυγατέρες Project, και διασκεύασαν αυτό το τραγούδι. Δηλαδή ο Θωμάς Κωνσταντίνου, η Δέσποινα Ιεραπετρίτη, η Κωνσταντίνα Πάτση, η Αθανασία και η Βασιλική Σπανού. Ένα τραγούδι αγαπημένο που μας έρχεται έτσι από τα νησιά μας. Ομπι-ομπι-μπι, ή αλλιώς Παλιοτρεχαντήρα. Πρώτη ηχογράφηση που συναντάμε το 1927 με το Σωτήρη Στασινόπουλο. Διάσημη εκτέλεση από το 1940 είναι αυτή με το Δημήτρη Περδικόπουλο. Γιατί? Γιατί στις δεύτερες φωνές εκεί έχουμε τον Μάρκο Βαμβακάρη και τον Απόστολο Χατζηχρήστο. Και βέβαια μετά το 60 έρχονται αυτές οι αγαπημένες αδερφές Καραμπεσίνη να μας το ξανασυστήσουν. Έτσι λοιπόν από το σήμερα σας χαιρετάμε. Δύο νέες δισκογραφικές δουλειές από την Κρήτη, Γιάννης Σφακιανός και Γιώργος Ψαράκης, και ραντεβού αύριο το μεσημέρι στη 1.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoshield της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoshield διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Με ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή. Από το άλμπουμ του Μάριου Φραγκούλη What a Wonderful World, ζωντανή ηχογράφηση του 2008, Θάλασσα Πλατιά. Είστε συντονισμένοι στο δεύτερο και είναι το μελωδικό αντίδοτο. Μαζί σας για την επόμενη ώρα η Στεφανία Τσακίρη στη ρύθμιση του ήχου και η Πόμπι Βάγκερ στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Ο Γιώργος Ανδρέου κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Χελιδόνια της Βροχής» το 2002, όπου ερμηνεύει μοναδικά το «Άγιος ο Έρωτας».

ξερή καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαφλά.

Δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες συναντήθηκαν για να τραγουδήσουν σκιές αγγέλων. Ήταν ο Μίλτος Πασχαλίδης και ο Φίβος Δελιβοριάς. Και έρχεται η Δήμητρα Γαλάνη με ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη και του Κώστα Βίρβου, γνωστό και αγαπημένο κι αυτό, «Η σκιά μου κι εγώ».

Του Νότι Μαυρουδή και του Άρη Δαβαράκη ήταν το τραγούδι που ακούσαμε από την Γλυκερία. Τίτλος του «Ερωτικό φθινόπωρο καλοκαίρι». Στο παρακάτω έρχεται μια ζωντανή ηχογράφηση, η Χάρης Αλεξίου σε ένα από τα πιο αγαπημένα της τραγούδια, το «Μινοράκι».

Pixlax δεν φοβήθηκαν ποτέ τις συνεργασίες με λαϊκούς καλλιτέχνες. Εδώ τους ακούσαμε με τον Στέλιο Διονυσίου στην διάφανη αγάπη από το άλμπουμ του 2021 μέσα από τις φωνές των φίλων. Στη συνέχεια, Ελένη Τσαλιγοπούλου, αγάπη αν είναι αυτό.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
5: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
4: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Σαν παράσταση, ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής με το Τρίφωνο. Είστε συντονισμένοι στο δεύτερο και είναι το μελωδικό αντίδοτο. Μαζί σας η Στεφανία Τσακίρη στον ήχο και η Πούπη Βάγκερ στο μικρόφωνο. Ο οδηγός, ο τίτλος του επόμενου κομματιού, ερμηνεύουν Ελεονόρα Μανώνα και Σπύρος Γραμμένος.

Μέσα από τον καθρέφτη μου απλά χαμόγελο. Μιλάν για τις δουλειές, τους ερωτές του,

Ή ο Κιάμος Ολοτέ, εγώ που αγαπάω μόνο εσένα. Το τραγούδισε υπέροχα η Ανδριάννα Μπάμπαλη, αυτό το ιταλικό τραγούδι του Σέρτζιο Εντρίκο από την δεκαετία του 60. Φώτης Σιώτας για το παρακάτω και μεγάλα καλοκαίρια. Και ας μην τελείωναν και ποτέ.

Εδώ κάπου φτάσαμε στο φινάλε και της σημερινής εκπομπής. Να σας ευχαριστήσω όλους για την παρέα. Μαζί σας μέχρι τώρα ήταν η Στεφανία Τσακίρη στη ρύθμιση του ήχου και η Πόπη Βάγκερ στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Καλό απόγευμα να έχετε.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: ένα τραγούδι αρκεί για να ανοίξεις μια πόρτα στο χρόνο. Εμείς πάντως τις ανάψαμε σήμερα τις μηχανές του χρόνου. Πάμε πίσω στη δεκαετία του 50.
1: Φως μου, ο πόθος, ο κρυφός μου, εσύ θα είσαι φως μου, φως μου, φως μου λαβερό. Δώσ' μου στο πείσμα αυτού του κόσμου τα δυο σου χείλη, δώσ' μου.

0: Έτσι, με μια διάθεση της δεκαετίας του 50, με άρωμα και διάθεση swing, είπα να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή. Πολύ καλησπέρα σας, συντονισμένη στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι το Μπαλκόνι με Θέα Σαββάτου, η Χαραγιαννοπούλου ρυθμίζει τον ήχο, η Γιούλη Μαστοράκη θα διαλέγει τα τραγούδια και θα είναι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4. Ξεκίνημα έκανε η Μαργαρίτα Ζορμπαλά με το «Αγώ θα σ' αγαπώ και μη σε νοιάζει», παρέα με το Λουκιανό και Λαϊδόνη, και ακολούθησε ο Γιάννης Πάριος με ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Μ' αρέσεις, μ' αρέσεις», και υπήρχε σε ένα δίσκο που λεγόταν «Τα ερωτικά του 50», διπλός αν δεν κάνω λάθος. Ας μου στείλετε και ένα μήνυμα αν κάποιος θυμάται κάτι διαφορετικό. Και εμείς θα συνεχίσουμε με μία ηχογράφηση που έχει γίνει εδώ στα στούντιο της ΕΡΤ, και είναι ένα ακόμη τραγούδι από αυτή τη δεκαετία και το ερμηνεύει ο Δάκης.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Καλησπέρα στον Πειραιά, στην Καλυθέα, στην Εύβοια, φθινοπορεινός καιρός, φθινοπορεινή διάθεση. Καλησπέρα και στην όμορφη Έγινα, καλησπέρα και στη Μυρτιδιώτισσα στον Πειραιά. Κοντά θα είμαστε, παρέα θα είμαστε μέχρι τις 4. Είστε συντονισμένοι στους 103,7, στις τοπικές συχνότητες του δεύτερου προγράμματος. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από το Ερτέκο, live ή on demand. Και περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber, γράφοντας στον παραλήπτη δεύτερο πρόγραμμα στα λατινικά με 2M. Εδώ περιμένουμε τα μηνύματά σας, να ανταλλάξουμε τα συναισθήματα, τις σκέψεις, πώς είμαστε με το καιρό και ό,τι άλλο έχετε διάθεση να μοιραστούμε. Και αυτή είναι η Γκάτζο Ντίλο που θα κλείσουν αυτή την ενότητα που έχει άρωμα 50's. Σου σφυρίζω σε μια διαφορετική εκδοχή.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά και ένα κόκκινο παπιόν φορούσε στην ουρά.

Δε κουβάρι. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

πως παίξανε στη στούκα κι ας τον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την

άλλοι κάνουν ποδηλατάδες με ακουστικά στα αυτιά και μας ακούνε, άλλοι κρατάνε πινέλα στα χέρια και βάφουνε, άλλοι έχουν κουτάλες μέσα σε κατσαρόλες και ετοιμάζουν το φαγητό, άλλοι πάνε βόλτες. Όμορφη συντροφιά το ραδιόφωνο, μπορείς να το έχεις παντού μαζί σου και εμείς αγαπάμε και μας αρέσει πολύ που ανταποκρίνεστε στο αίτημά μας για επικοινωνία και μοιράζεστε όλα αυτά που κάνετε αυτή την περίεργη ώρα που το μεσημέρι συναντάει το απόγευμα και που ίσως κάποιοι από εμάς βρίσκουμε λίγο περισσότερο χρόνο για μας. Λοιπόν, αύριο 4 Οκτωβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα ζώων και αν και δεν έχω εκπομπή αύριο Κυριακή, δεν υπήρχε περίπτωση να μην το αναφέρω σήμερα. Μία μέρα που πρωτογιορτάστηκε το 1931 στη Φλωρεντία σε ένα συνέδριο περιβαλλοντιστών. Και επιλέχθηκε η 4η Οκτωβρίου γιατί συμπίπτει με τη γιορτή του Άγιου Φραγκίσκου της Ασίζης που είναι ο προστάτης των ζώων για τους καθολικούς. Στόχος βέβαια είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού για τα δικαιώματα και την καλή διαβίωση των ζώων. Για πάμε να θυμούμε αυτό το υπέροχο τραγούδι του Στάθη Υδρογόση για τον Κανέλο.

αυτά τα σ' αγαπώ χωρίς λέξεις, με ουρές, με γουργουριτά, με μουσούδες και δύο μάτια που σε κοιτούν, σαν να είσαι ολόκληρος ο κόσμος. Και υπάρχουν ζώα που δεν θα γνωρίσουν σπίτι ποτέ και αγάπη, αλλά υπάρχουν εξίσου και άνθρωποι που δεν θα μάθουν ποτέ πόσο όμορφο είναι να σε περιμένει μία ουρά που κουνιέται πίσω από την πόρτα που είναι έτοιμη να ανοίξει. Και εμείς θα συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε με έναν διάσημο γάτο αυτή τη φορά. Και όπως είπε και ο Μαχάτμα Γκάντι, ο πολιτισμός ενός έθνους φαίνεται από τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε στα ζώα.

Το πρωί λοιπόν το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος τιμά και γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα ζώων για 8η χρονιά, διοργανώνοντας το Penny Marathon, διαδρομές 1 χιλιόμετρου ή 10 χιλιόμετρων που μπορείτε να κάνετε παρέα με το σκύλο σας, και επίσης έχει και γνωριμία με το άθλημα Agility που είναι στίβος για σκυλιά. Άλματα, τούνελ, σλάλομ και όλη τραμπάλα και όλα αυτά τα ωραία που αρέσουν στα τετράποδα μωρά μας, στους τετράποδους φίλους μας, που αν η αγάπη μετριόταν σε ουρές που κουνιούνται, σε πατουσάκια στο δάπεδο και σε τρίχες πάνω σε ρούχα, κάποιοι θα ήμασταν σίγουρα πάμπλουτοι.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Και τώρα τι κάνω? Μπορώ να βοηθήσω?
3: Φυσικά και μπορείς. Οι πρώτες βοήθειες έγιναν παράσταση. Φυσικά και μπορώ, της Αγγελικής Φωστίνη. Σε σκηνοθεσία Μιχάλη Μαραγκού, μουσική Βασίλη Παπακοσταντίνου και στίχους Οδυσσέα Ιωάννη. Κάθε Κυριακή στο θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Ο πρωταγωνιστής είσαι εσύ. Κάθε σου απόφαση μπορεί να αλλάξει την ιστορία. Φυσικά και μπορώ.
4: Γιατί μπορώ.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

36 λεπτά μετά τις 3, συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Το φθινόπωρο ήρθε, είναι ένα κλασικό φθινοπορεινό σαββατιάτικο μεσημερό απόγευμα από μεσήμερο, πείτε το όπως σας κάνει κέφι. Δεν ξέρω αν ήρθε για να μείνει το φθινόπωρο, πάντως σήμερα έχουμε ένα ωραιότατο φθινοπορεινό καιρό που τουλάχιστον σε εμένα για την ώρα είναι ανακουφιστικό, ότι σταμάτησαν οι πολλές ζέστες, ωραίο που ρίχνει και λίγο νεράκι. Όταν ζητάμε λοιπόν από ένα κύμα να γίνει όχημα για να μας πάει εκεί που αγαπάμε, δημιουργούνται πανέμορφα τραγούδια σαν και αυτό που μόλις ακούσαμε. Το κύμα που είπαν οι μέλισσες και ο κύριος Μάστορας εδώ, αλλά και σαν τα υπέροχα επόμενα, γιατί το κύμα έχει τόση δύναμη για να κουβαλήσει όλα τα πρόσωπα της αγάπης, ακόμα και αυτά που μοιάζουν με ναυάγια.

Μοναδική Χάρης Αλεξίου, στο κύμα μέσα από το άλμπουμ «Ως την άκρη του ουρανού σου», ένα τραγούδι που έγραψε τη μουσική και τους στίχους ο Γιώργος Θεοφάνους. Καλησπέρα στην απεραντοσύνη της θάλασσας της Πάτμου, στο όχι πράσινο Hyde Park του Λονδίνου, στο Εγάλεο, στη Βόρεια Εύβοια, στο Παγκράτη, στο Νέο Κόσμο, στη γειτονιά μας εδώ στην Αγία Παρασκευή και στο Γέρακα. Καλησπέρα όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, είστε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και θα είμαστε συντροφιά μέχρι τις 4. Και όταν τα κύματα από ένα γίνονται χίλια, γίνονται μύρια και συμβολίζουν αποστάσεις, προσφυγιά, ξεριζωμό, μια αλληγορική αναδρομή στην ιστορία για τη μοίρα του ελληνισμού, το επόμενο τραγούδι που έγραψε ο Γιάννης Μαρκόπουλος εδώ με τη φωνή του Γιάννη Κότσιρα.

της Λύθης στο πηγάδι με το Γιάννη Χαρούλη που μίλησε για έρωτες διαβατάρικους που έρχονται και φεύγουν και αφήνουν πίσω μια φωτιά, ένα χάδι, ένα σημάδι. Θα μείνουμε στο 2015 σε ένα δίσκο που κυκλοφόρησε τότε ο Λάκης Παπαδόπουλος, πολύ συμμετοχικός, πολλοί ερμηνευτές μέσα, ο Διονύσης Σαββόπουλος, η Μαρινέλα, ο Πασχάλης Τερζής, ο Μουζουράκης, ο Χατζής, ο Πάριος, η Αρλέτα και ο Μιλτιάδης Πασχαλίδης, σε ένα πολύ αγαπημένο και ξεχωριστό μου τραγούδι, τους στίχους του οποίου έχει γράψει ο Άκος Δασκαλόπουλος.

ένας από τους πιο ευαίσθητους Έλληνες ποιητές και στιχουργούς, ο Άκος Δασκαλόπουλος, εδώ ανατριχιαστική η στίχη που ένας νεκρός ονειρεύεται να γυρίσει πίσω στη ζωή, να σφυρίξει στο χαρό, να ανοίξουν οι πόρτες του Άδη, να τον αφήσει ο Αρχάγγελος για να επιστρέψει μόνο και μόνο για την ομορφιά και το γέλιο εκείνης που αγαπούσε. Πάμε να δούμε όμως και μέσα από αυτή την αντίθεση που μου αρέσει πολύ, πως δεκαετίες πριν ο ίδιος στιχουργός περιέγραφε την αγάπη με άλλες μουσικές, με άλλες διαθέσεις, με άλλες ενορχιστρώσεις, με άλλες ερμηνείες.

Ήταν το καινούριο μου φεγγάρι με τη Ρένα Κουμιώτη. Τους στίχους έγραψε φυσικά ο Άκος Δασκαλόπουλος, όπως προείπαμε. Τη μουσική φυσικά ο Μίμης Πλέσας. Ένας στιχουργός και ποιητής που έφυγε από κοντά μας σε νεαρή ηλικία το 1998, αλλά το έργο του σφράγισε το ελληνικό τραγούδι. Έδωσε στίχους για περισσότερα από 300 τραγούδια και συνεργάστηκε με τους μεγαλύτερους συνθέτες, το Μίκη Θοδωράκη, το Σταύρο Κουγιουμτζή, το Γιάννη Σπανό, τον Μπλέσα, όπως είπαμε και ακούσαμε, τον Νότι Μαυρουδί, τον Λίνο Κόκοτο. Κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε όμως με στίχους του Άκου Δασκαλόπουλου. Εδώ τη μουσική βάζει ο Σταύρος Κουγιουμτζής και την ερμηνεία ο μοναδικός και αγαπημένος Γιώργος Νταλάρας. Από τη Χαρά Γιαννοπούλου και τη Γιούλη Μαστοράκη, ευχές να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο Σαββατοκύριακο, να προσέχετε τον εαυτό σας αλλά και τους γύρω σας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Έας του Γιάννη Ρίτσου. Μόνος. Ένας άνθρωπος μόνος απέναντι στην ήττα, τη μνήμη και την κατάρρευση της ταυτότητάς του. Ο Στέργιος Ιωάννου σκηνοθετεί και ερμηνεύει τον Έαντα της τέταρτης διάστασης. Επιμέλεια κίνησης Ρούλα Κουτρουμπέλη. Σκηνικά κοστούμια Στέφανος Σιρωνάς. Από 19 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα στις 9. Θέατρο Βαφείο. Λάκης Καραλής. Κρατήσεις. ticketservices.gr. Έας του Γιάννη Ρίτσου. Μόνος. Για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

καλησπέρα σας, καλό μήνα, καλό φθινόπωρο. Έπια. Που λέτε για τον εγκέφαλο, ένα βιβλίο δεν είναι απλώς ένα κείμενο, μια ιστορία. Κάθε σελίδα απαιτεί από το νου να αναγνωρίσει σύμβολα, να επεξεργαστεί γλώσσα, να συγκρατήσει πληροφορίες, να συνδέσει γεγονότα, να φανταστεί πρόσωπα και καταστάσεις και να παρακολουθήσει την εξέλιξη μιας αφήγησης. Με άλλα λόγια, όταν διαβάζουμε, ο εγκέφαλός μας δουλεύει. Η ανάγνωση εφημερίδων, περιοδικών και βιβλίων έχει συνδεθεί με 33% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης Αλτσχάιμερ. Για να μην σας τα πολυλογώ, έρευνες έχουν καταλήξει πως η συστηματική ανάγνωση συνδέεται με έναν εγκέφαλο που λειτουργεί καλύτερα σε πολλά διαφορετικά επίπεδα. Αυτά διάβασα στο Wired, μια αισιόδοξη, χαμογελαστή είδηση για αναγνώστες και αναγνώστριες. Για καινούργια και παλιότερα βιβλία θα μιλήσουμε αυτή την ώρα. Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, Χαρά Γιονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου.

Κατερίνα Γόγου, 3 Οκτωβρίου 1993 βρέθηκε νεκρή στα 53 της χρόνια στο διαμέρισμα της μητέρας της που έμενε τα τελευταία της χρόνια. Είχε πει στον ταχυδρόμο το 1991: «Το όνειρό μου ήταν, άμα μεγαλώσω, να γίνω θεραπευτής, όχι ψυχίατρος, όχι χημεία, ούτε ηθοποιός. Ποιήτρια, ναι. Γιατί πιστεύω πως η ποίηση ήρθε στον κόσμο να προφητεύει, να ενώνει τους ανθρώπους, να φέρνει το μήνυμα από τον ουρανό στη γη, να ανοίγει τους καταχωνιασμένους δρόμους, ερμής, με φτεράκια στα πόδια». Το βιβλίο της Κατερίνας Γόγου, 3 κλικ αριστερά, έχει πουλήσει περισσότερα από 40.000 αντίτυπα. Μεταφράστηκε στα αγγλικά από τον Τζακ Χίρσμαν, που κυκλοφόρησε το 1983 στην Αμερική από τις εκδόσεις Nighthorn Books του Σαν Φρανσίσκο. Αυτό θα το χάρηκε πολύ. Σήμερα το βιβλίο της, εξαντλημένο στον εκδοτικό οίκο, πωλείται στην αγορά 53 ευρώ. Αυτό δεν θα το χαιρόταν μάλλον. Πάνω κάτω υπατησίων βιβλίο με CD, μια πολυσυλλεκτική έκδοση αφιερωμένη στην ποιήτρια και ηθοποιό Κατερίνα Γόγου, με μελοποιημένα ποίηματά της. Από εκεί και το τραγούδι που έρχεται.

θα πεινάω πια. Κι ούτε θα διψάσω. Κι ούτε ποίηματα θα γράφω πια. Μόνο παρακαλώ, Θεέ, των αστεριών πατρίδα. Χρώμα άσπρο διάφανο της. Και το σχήμα μου, το σώμα της ευλογίας σου δώσα. Είναι πολύ,

0: και συγχρονή.
1: Παγκόσμια ημέρα τρίτης ηλικίας προχτές, η αναγνώριση της προσφοράς τους, η ευαισθητοποίηση για τη γύρανση του πληθυσμού, ο πληθυσμός της γης γερνάει τρέχοντας, η προστασία των δικαιωμάτων τους, η διασφάλιση ποιότητας ζωής, πολύ ωραία λόγια, με λιγότερα έργα να τα στηρίξουν, οπότε καλύτερα. Ας διαβάσουμε βιβλία στα οποία κάποιος ξεχωριστός ηλικιωμένος πρωταγωνιστεί, όπως το Φαρμακείο Εκστρατείας του Μάνου Ελευθερίου. Ένας ηλικιωμένος συγγραφέας επιστρέφει στη γενέτειρά του. Μέσα από ένα χυμαρόδι εσωτερικό μονόλογο αναζητά τα φάρμακα, εντός εισαγωγικών η λέξη, για εκείνους που υποφέρουν από τις αναμνήσεις και τη μοναξιά της προχωρημένης ηλικίας. Κουβεντιάζει με ζώντες και τεθνεώτες, αφηγείται μονολόγους μοναχικών ανθρώπων, των οποίων οι φωνές, οι αλήθειες, οι φαντασίες συνθέτουν ένα θεατρικό μονόλογο, το πιο ποιητικό από τα πεζά κείμενα του Μάνου Ελευθερίου έχει χαρακτηριστεί. «Καιρός σκεπτικός» της Ιωάννας Καριστιάνη, μια συλλογή 9 διηγημάτων που κυκλοφόρησε το 2011, κυκλοφορεί ακόμα φυσικά, με ήρωες μοναχικούς καθημερινούς ανθρώπους με ρητίδες μαχαιριές. Ο Μπάρδο γίνεται χριστουγεννιάτικο δέντρο. Η Σούλα, που δεν το βάζει κάτω, φυλάει ένα ζυμωτό ψωμί με ωραίο πρόσωπο. Ο Γαρίφαλος τριγυρίζει στο Θεσσαλικό κάμπο και του φαίνεται μια τσέπη τόπος. Η Χείρα Αρταμισία λαχταράει κάποια σωματική επαφή. Ο Διονύσης αποχαιρετά το βασανισμένο μοναχογιό του που ταξιδεύει στο γαλαξία των ωραίων ψυχών. Ο Αργύρης, για μια φορά στη ζωή του, κάνει κάτι πίσω από την πλάτη της Φραντζέσκας. Η Βούλα και ο Μάκης επινοούν με σθένος θέματα συζήτησης. Η κυρία Σοφία γράφει ένα μεγάλο γράμμα για να περνάει τα βράδια της. Ο Τόλης και ο Μίλτος ζουν αποτραβηγμένοι στην κινέτα για να γλιτώσουν τα σχόλια των ταγλαράδων. Το βιβλίο αποτυπώνει ανάγλυφα και με βαθιά κατανόηση της σκέψης, της ματαιώσης, αλλά και τη σιωπηλή καλοσύνη των ανθρώπων μιας κάποιας ηλικίας.

άλλα βιβλία που κάποιος ηλικιωμένος έχει τον πρώτο λόγο, ένας άντρας που τον λένε Ούβε, του Φρέντρικ Μπάκμαν, παγκόσμιο best seller για ένα γκρινιάρι απομονωμένο ηλικιωμένο χείρο, του οποίου η ζωή ανατρέπεται όταν μια νέα θορυβώδης οικογένεια μετακομίζει δίπλα του. Μια συγκλονιστική ιστορία για τη μοναξιά, το πένθος στην τρίτη ηλικία, αλλά και τη λυτρωτική δύναμη της ανθρώπινης επαφής. Η μεγάλη επιτυχία του βιβλίου έφερε δύο πολύ γνωστές ταινίες. Ο κύριος Όβε, η σουηδική κινηματογραφική μεταφορά σε σκηνοθεσία Hannes Holm, η οποία πέσπασε διθυραμβικές κριτικές και ήταν υποψήφια για Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας, και ένας άνθρωπος που τον έλεγαν Ότο, το αμερικάνικο remake της ταινίας με πρωταγωνιστή τον Ντομ Χάνκς. Άλλο ένα βιβλίο σχετικό, «Η λέσχη φόνων της Πέμπτης» του Ρίτσαρτ Όσμαν, όπου τέσσερις πολύ διαφορετικοί συνταξιούχοι που ζουν σε ένα πολυτελές ιδιωτικό συγκρότημα κατοικιών για συνταξιούχους, το οποίο είναι χτισμένο μέσα σε μια πανέμορφη και ήσυχη εξοχή στο Κέντ της Αγγλίας, συναντιούνται κάθε Πέμπτη για να λύνουν παλιές ανεξιχνίαστες υποθέσεις φόνων. Όταν όμως ένας πραγματικός φόνος συμβαίνει ακριβώς δίπλα τους, η παρέα αναλαμβάνει δράση με απίστευτο χιούμορ και κοφτερό μυαλό. Το βιβλίο έγινε κινηματογραφική ταινία, βεβαίως, με πρωταγωνιστές την Έλεν Μίρεν, τον Πιρς Μπρόσναν, τον Μπεν Κίνγκσλεϊ και τη Σίλια Ήμρη.

Διαβάζοντας βιβλία όπου πρωταγωνιστεί κάποιος, ο ήρωας ανήκει στην προχωρημένη ηλικία, η Άγκαθα Κρίστη θεωρείται η μητέρα, η δημιουργός των ηλικιωμένων detective στη λογοτεχνία. Και δεν είναι και μόνη. Η Jane Marble, μια αξιαγάπητη ηλικιωμένη γεροντοκόρη που ζει στο φαινομενικά ήσυχο χωριό St. Mary Mint, αν και οι αστυνομικοί την υποτιμούν, λόγω ηλικίας η Miss Marple διαθέτει βαθιά γνώση της ανθρώπινης ψυχολογίας. Παρομοιάζει κάθε έγκλημα με τους χαρακτήρες και τα κουτσομπολιά του χωριού της και λύνει τα πιο σκοτεινά μυστήρια. Όσο για την ηλικία του Ηρακλή Πουαρό, αποτελεί ένα από τα πιο διασκεδαστικά παράδοξα της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Αν ακολουθήσουμε τη βιολογία και τη χρονική σειρά των βιβλίων, ο Πουαρό εμφανίζεται στα έργα της Άγκαθα Κρίστη από την ηλικία των 55-60 ετών και πεθαίνει σε ηλικία άνω των 100-120 ετών. Η ίδια η Άγκαθα Κρίστη είχε παραδεχτεί ότι έκανε ένα μεγάλο λάθος. Ξεκίνησε τον ηρωά της ήδη ηλικιωμένο, με αποτέλεσμα να πρέπει να ζήσει παραπάνω από έναν αιώνα για να προλάβει όλα της τα βιβλία. Αλλά και ο εμβληματικός σκοτσέζος detective John Rebus του Ian Rankin στα τελευταία βιβλία της σειράς έχει πλέον συνταξιοδοτηθεί και αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Παρά το γεγονός ότι δεν έχει πια αστυνομική ταυτότητα και το σώμα του τον προδίδει, το πείσμα και το ένστικτό του παραμένουν αθήκτα. Συνεχίζει να ανακατεύεται στα πόδια της αστυνομίας του Εδιμβούργου, λύνοντας υποθέσεις που οι νέοι detective αδυνατούν να καταλάβουν.

Προλαβαίνουμε να ρίξουμε μια ματιά στα βιβλία τα οποία προσφέρει σήμερα η εκπομπή μέσα από τη σελίδα του δεύτερου προγράμματος στο Facebook και το Instagram. Πριν να καλωσορίσουμε στην παρέα μας την Αλίκη Καγιαλόγλου για το τελευταίο ημίρο. Τα βιβλία λοιπόν είναι «Φαρμακείων Εκστρατείας» του Μάνου Ελευθερίου, «Καιρός σκεπτικός», η συλλογή διηγημάτων της Ιωάννας Καριστιάνη, «Ένας άντρας που τον λένε Ούβε» του Φρέντρικ Μπάκμαν, «Η λέσχη των φόνων της Πέμπτης» του Ρίτσαρντ Όσμαν και βέβαια το βιβλίο της Αλίκης Καγιαλόγλου «Μια φορά και έναν καιρό», η Αλεξάνδρα, η Ευανθία και η Αλίκη.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
5: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Ζεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: Καληνύχτα και μάλ. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Η Αλίκη Καγιαλόγλου, μία από τις πιο ξεχωριστές ερμηνεύτριες, από τις πιο αγαπημένες του Μάνου Χατζηδάκη, εξαιρετική ήταν και στη Φέδρα του Μίκη Θεοδωράκη άλλωστε, η οποία έχει ερμηνεύσει μελοποιημένη ποίηση μεγάλων δημιουργών, Σεφέρη, Ελίτη, Καβαφυρίτσο, και έχει παρουσιάσει πρωτοποριακά μουσικοθεατρικά ρεσιτάλ. Την προηγούμενη εβδομάδα κυκλοφόρησε το βιβλίο της με τίτλο «Μια φορά και έναν καιρό, η Αλεξάνδρα, η Ευανθία και η Αλίκη». Κυρία Καγιαλόγλου, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, ειλικρινά, ειλικρινά ευχαριστώ.
1: Μ' άρεσε πάρα πολύ το βιβλίο σας, το διάβασα από την προηγούμενη εβδομάδα, μόλις βγήκε νομίζω, και του βρήκα πάρα πολλά χαρίσματα.
2: Σας ευχαριστώ κατά
1: πολλές αρετές.
2: Προτέρω με συγκινεί αυτό που λέτε.
1: Ναι, ναι, έχει πολλές αρετές, όμως σιγά σιγά θα τα πούμε. Καταρχήν γράφατε καιρό, έχετε δημοσιεύσει κείμενά σας, εφημερίδες, περιοδικά?
2: Κατά καιρούς, ναι, κατά καιρούς γράφω αυτό, αυτά όλα τα κείμενα που υπάρχουν, τα διηγήματα, ναι, και άλλα κείμενα που υπάρχουν μέσα σε αυτό το βιβλίο, ναι, με αυτόν τον τίτλο, είναι γραμμένα σε διάρκεια 30 χρόνων.
1: Ναι.
2: Έτσι, θέλω να πω, δεν είναι κάτι που έκατσα και το έκανα.
1: Όχι, μαζέψατε κείμενά σας, αλλά
2: ναι,
1: νομίζω
2: ακριβώς
1: ότι τα οργανώσατε και κάπως, γιατί αλλιώς θα έπρεπε να οργανωθούν.
2: Σίγουρα, σίγουρα. Ναι. Να σας πω βέβαια ότι και η Αλεξάνδρα και η Ευανθία και η Αλίκη του τίτλου, ναι, είμαι, ναι, εγώ προφανώς.
1: Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Τι έτσι, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά έχει κάθε μια σας?
2: Ναι, ένα πολύ καλό ερώτημα. Έχουν αρκετά κοινά και έχουν και αρκετές, πώς το λένε, διαφοροποίησεις.
1: Γιατί στο τέλος του βιβλίου τις χωρίζετε. Στο τέλος του βιβλίου σας τις, ναι, χωρίζετε. Έχετε ενότητες που είναι η Αλεξάνδρα, η Ευανθία, ναι, ναι, η Αλίκη.
2: Αλλά αυτό είναι ανάλογα ένα παιχνίδι.
1: Ναι. Ναι,
2: όπως και όλο αυτό το εγχείρημα είναι το καινούριο μου παιχνίδι. Με την με του Ηράκλη του την ερμηνεία στη λέξη.
1: Ναι. Ναι, ναι.
2: Δημιουργία. Έτσι, ναι. Αλλά
1: φαίνεται ότι το χαρήκατε πάντως.
2: Πώς?
1: Φαίνεται ότι το
2: αλήθεια
1: χαρήκατε.
2: Αλήθεια.
1: Οπότε
2: είναι αυτό.
1: Αυτό είναι.
2: Το,
1: ναι,
2: χάρηκα πάρα πάρα πολύ. Αλλά πρέπει να σας πω λοιπόν ότι ενώ προφανώς είμαι εγώ και τα τρία ονόματα και οι τρεις, ναι, περσόνες, και ίσως να ομολογήσω και δημόσια και άλλες τόσες.
1: Α, έχετε και εσείς ετερόνυμα σαν το Πεσόα.
2: Α, ναι, αυτά όμως είναι πραγματικά ονόματα.
1: Ναι,
2: γραμμένα επίσημα. Τα άλλα δεν είναι, που, ναι, πράγματι, πολύ σωστή παρατήρηση. Ναι, ναι, ναι, προφανώς δεν έχω τα ταλέντα του Πεσόα, αλλά έχω πολλά ονόματα σαν και εκείνον.
1: Mm-hmm.
2: Ήθελα λοιπόν να σας πω ότι όλο αυτό το βιβλίο προφανώς μιλάει για τις σκέψεις μου, για τα πρόσωπα που συνάντησα, για τα πρόσωπα που θα ήθελα να συναντήσω,
1: mm-hmm,
2: για τις εμπειρίες μου, για τις ερωτές μου, για τα ταξίδια μου, αλλά όχι δεν είναι μία μυθιστορηματικού τύπου αυτοβιογραφία,
1: ναι,
2: σε καμία περίπτωση, το καταλάβατε κι εσείς έτσι,
1: ναι,
2: δεν είναι,
1: ναι,
2: ναι, αυτό. Χρησιμοποιώ αυτή τη φόρμα του διηγήματος για να πω όλα αυτά που προείπα, να μιλήσω για αυτό που σας είπα, για τις σκέψεις μου, για τις εμπειρίες,
1: ναι,
2: μου, τους έρωτες, στα ταξίδια,
1: ναι,
2: και όλα αυτά που αγάπησα, όλα αυτά που συνάντησα,
1: mm-hmm,
2: με έναν τρόπο έτσι πιο παιχνιδιάρικο, και πώς να το πω, που προφανώς βασίζονται όλα αυτά τα διηγήματα σε πραγματικά γεγονότα, έτσι,
1: ναι,
2: αυτό πρέπει να το τονίσω,
1: ναι,
2: αλλά έχουν και λίγα έτσι μυθιστορηματικά στοιχεία, πιο πολύ σαν παιχνίδι. Σαν, καταλάβατε, δηλαδή,
1: ναι,
2: για να,
1: ναι,
2: μην,
1: ναι,
2: είναι ακριβώς έτσι, να μην παραθέσω ακριβώς πράγματα, και πολλές φορές, όπως θα προσέξατε, μπορεί να γράφω για ένα φόρεμα που φορούσα σε μια συνάντηση,
1: ναι,
2: πρώτη, παραδείγματος χάρη, με τον λατρεμένο Μάνο Χατζηδάκη, έτσι για να πω, και είδατε, θα μπορούσα να κάνω άλλες περιγραφές, αλλά στάθηκα και στο φόρεμα που φόραγα και στα κουμπάκια
1: και
2: που είχε το φόρεμα.
1: Στο κουμπάκι και στις τυράντες, και εκεί μας είπατε ότι θεωρείτε ότι έχετε και ωραία πλάτη σε σχέση,
2: ναι, ναι,
1: με όλα,
2: γιατί
1: τα υπόλοιπα που δεν είναι καλά.
2: Ναι, και προσέξτε, και όπως είδατε με χιούμορ, γιατί, και ναι, μιλάω ακόμα και για τα δάχτυλα των ποδιών.
1: Τα πάντα, τα
2: αλλά
1: πάντα.
2: Με πολύ αυτοσαρκαστικό τρόπο, προφανώς. Έτσι,
1: ναι. Βέβαια, είναι σαφές, μη φοβάστε. Λοιπόν, ναι. Να ξεκινήσω. Καταρχήν, λοιπόν, το βιβλίο σας έχει συνέστημα. Έχει έντονο και στο βύσσινο γλυκό και στους κάκτους με κόκκινα λουλούδια της Φλέρης.
2: Αυτό είναι για τη Φλέρη Δαντονάκη, ναι.
1: Τη Φλέρη Δαντονάκη. Και υπάρχει και ένα απόσπασμα το οποίο θα διαβάσω αν με αφήνετε.
2: Βεβαίως.
1: Ο ήχος της χύτρας με συνεφέρνει. Τα ρεβίθια έχουν καεί, αλλά τι πειράζει. Με πιάνουν τα γέλια, καθώς θυμάμαι το μήνυμα που σου είχα αφήσει τότε στον τηλεφωνητή στη Ριγίλης και σου είπα. Και σου έλεγα, κομπιάζοντας, γιατί δεν ήξερα ακριβώς και πώς να σου το πω, κύριε Χατζηδάκη, έμαθα ότι είστε λίγο αρρωστούλης. Έχω φτιάξει λίγα ρεβίθια. Ξέρω πως έχουν πολλές βιταμίνες να σας φέρω. Παρόλο που σπάνια απαντούσες τα μηνύματα που άκουγες, με πήρε σχεδόν αμέσως σκασμένο στα γέλια. Δεν ξέρω αν τα ρεβίθια θα μου κάνουν καλό, αλλά μου έκανε πολύ καλό, χρυσό μου, το μήνυμά σου. Γέλασα τόσο πολύ. Πραγματικά είναι και συναισθηματικά φορτισμένο, αλλά και μια πολύ γλυκιά περιγραφή. Έχετε και άλλες για το Χατζηδάκη στο βιβλίο σας, αλίμον, αλλά και αυτή.
2: Ναι, ναι, ναι. Χαίρομαι που σας αρέσει, γιατί και εμένα μ' αρέσει έτσι όλο αυτό. Και όλο αυτό, πάλι θα πω τη λέξη, παιχνίδι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Μου επέτρεπε να παίζω μαζί του ο Μάνος Χατζηδάκης. Mm-hmm. Γιατί ξέρετε, δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο. Ο κάθε άνθρωπος έχει μια ιδιαιτερότητα, ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Και εγώ είχα μια δυσκολία που πολλές φορές είναι περίεργο να χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη, γιατί μοιάζει ότι έχω τεράστια ευκολία στην επικοινωνία μου με τους ανθρώπους, αλλά πολλές φορές αυτές οι ιδιαιτερότητες του χαρακτήρα μου και η διαφορετικότητα που προφανώς έχει κάθε άνθρωπος με οδηγούσαν πολλές φορές σε μια δυσκολία να συνυπάρξω. Τα γράφει εξαιρετικά η Παυλίνα Παμπούδη, που έχει γράψει για μένα.
1: Έτσι.
2: Όπως και όλοι όσοι έχουν γράψει ποίηματα για μένα, και που είναι το δεύτερο μέρος του βιβλίου. Και ήθελα λοιπόν να πω ότι στο πρόσωπο του Μάνου Χατζηδάκη έβρισκα και έναν συμπαίκτη.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε, απολύτως.
2: Ναι. Και αυτό μου ήταν και μου είναι πάρα πολύ απαραίτητο. Καλός ή κακός αυτό. Και δεν το βρίσκω εύκολα. Γι' αυτό και περιγράφω και τον τρόπο που το έκανα δώρα, αν θυμάστε καλά.
1: Ναι, βέβαια.
2: Γιατί αυτό ακριβώς. Ήταν ένας σπάνιος έτσι κι αλλιώς, αλλά και σπάνιος συμπαίκτης για μένα. Άκρος απαραίτητο, όπως ήδη είπα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λέτε λοιπόν επίσης και αλήθειες. Γράφετε: από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, χορεύω, τραγουδάω, κάνω μιμήσεις και από μικρό παιδί δίνω παραστάσεις. Αυτό που με βοήθησε πολύ να εκφράζω αυτή την υπερχιλίζουσα ενέργεια και το ιδιαίτερο ταμπεραμέντο ήταν το οικογενειακό μου περιβάλλον. Το ιδανικό, θα έλεγα, περιβάλλον. Λέτε μετά για το ότι γίνατε πολυπολιτισμική, η θεία σας μιλούσε ελληνικά, τουρκικά, ισπανικά κτλ. Από τα γενοφάσκια σας και έτσι. Όμως και εξοικειωθήκατε και στα σεφαραδίτικα, που τα τραγουδήσατε κτλ. Έχετε και πάρα πολλές στιγμές που πραγματικά είναι αυτοβιογραφικό το βιβλίο, αλλά είναι μέσα από κάποιο κείμενο που πραγματικά δεν κουράζει. Αν κάποιος δηλαδή, που σε μερικούς δεν αρέσουν οι αυτοβιογραφίες, κάποιου συγκεκριμένου τύπου, αυτή είναι πολύ ευχάριστη.
2: Χαίρομαι και σας ευχαριστώ γι' αυτό.
1: Να είστε καλά.
2: Όπως θα επανέλθω πάλι, πώς να το πω, αν το δει κανείς πράγματι σαν παιχνίδι, το παιχνίδι πρέπει να είναι και ευχάριστο πάνω απ' όλα.
1: Ναι, έτσι, σίγουρα.
2: Και για αυτόν που το παίζει και το γράφει εν προκειμένου και για αυτόν που θα το διαβάσει.
1: Ο λόγος σας είναι ευχάριστος, ακόμα και αν περιγράφετε πράγματα τα οποία δεν είναι τόσο ευχάριστα. Το έχετε κάνει έτσι που δεν ενοχλεί, δεν βαραίνει πουθενά.
2: Χαίρομαι γι' αυτό, γιατί δεν θα ήταν. Γενικώς δεν είναι ο στόχος μου να βαραίνω τις πλάτες, τις σκέψεις ή τις ψυχές των ανθρώπων, είτε ακούγοντάς με ένα τραγουδό, γιατί πιστεύω απόλυτα καταρχήν ότι το τραγούδι και η μουσική, αλλά κυρίως το τραγούδι, είναι ή οφείλει να είναι άκρος ιαματικό. Οπότε γενικώς είτε τραγουδώ, είτε παίζω, είτε αφηγούμε, είτε διαβάζω, είτε γράφω. Θέλω να μην είναι με έναν τρόπο που θα βαραίνει, όπως είπα και προλίγου, τη χέρια των ανθρώπων αυτό.
1: Σωστά. Επίσης το βιβλίο σας έχει χιούμορ. Γράφετε κάπου, έβαλε τις μπιτζάμες της με ταξωτές για την περίσταση, αλλά με αρκουδάκια. Να είναι καλά οι Κινέζοι.
2: Ναι, γιατί προφανώς ήθελα να τονίσω ότι δεν υπήρξε, ότι δεν είναι απαραίτητο το μετάξι να είναι από ένα πανάκριβο
1: κατάστημα. Ναι, βέβαια. Και επίσης βέβαια είναι το δοχείο νυχτός, που είναι ένα εξαιρετικά αστείο.
2: Ναι, ναι, αυτό.
1: Η θυμά σας θα το διαβάσουν σίγουρα οι ακροατές που θα πάρουν το βιβλίο.
2: Θα το χαρώ.
1: Ένα εξαιρετικά αστείο.
2: Ναι, ναι, αυτό.
1: Η θυμά σας θα το διαβάσουν σίγουρα οι ακροατές που θα πάρουν το βιβλίο.

0: ασχολούμαι τα τελευταία χρόνια και είχα κάνει και μια έκθεση το 22 και ένα δείγμα της είναι το εξώφυλλο του βιβλίου.
1: Το οποίο είναι εξαιρετικό αυτό το
0: εξώφυλλο.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Πολύ
1: εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι.
0: Λοιπόν, είναι μια φωτογραφία που έβγαλα εγώ στη σκιά του εαυτού μου.
1: Ναι. Ναι.
0: Στην ταράτσα του σπιτιού μου και θεώρησα ότι έτσι έχει μια, ότι κουβαλάει μια ατμόσφαιρα
1: έτσι,
0: και με τα, τα κεραμιδάκια που είναι πάνω το κεφάλι μου,
1: ναι.
0: Παλιό το σπίτι στο οποίο μένω, το οποίο λατρεύω. Θέλω να πω δηλαδή ότι ναι, αυτό, και έχει και λίγο χιούμορ έτσι, και, και η φωτογραφία φαντάζομαι ίσως και παραπέμπει και σε θέατρο σκιών.
1: Ναι.
0: Κάποιοι μου είπαν ότι του θυμίζει.
1: Η Αλίκη στο, στη χώρα των θαυμάτων.
0: Αυτό ναι. Οπωσδήποτε. Φελίνη μου είπαν κάποιοι και άλλοι διάφορα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι χαίρομαι που σας αρέσει και το εξώφυλλο.
1: Ναι, ναι, ναι. Και αναφέρεται και την Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων σε ένα εξαιρετικά εφάνταστο απόσπασμα του βιβλίου σας. Εκεί που είναι το άλογο που είναι λαγός, παγωμένος.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι
1: λαγός.
0: Όνειρο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι. Αυτό είναι αληθινό όνειρο.
1: Mm-hmm.
0: Και όπως έχω γράψει και θα θυμάστε ίσως, τα όνειρα είναι, με καθορίζουν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, το έχετε γράψει, το θυμάμαι. Ναι, ναι, ναι. Να μεταφέρω την γνώμη μιας ακροάτριας, αγαπάμε την Αλίκη, ωραιότερη φωνή ακαπέλα που έχω ακούσει, κάποτε σε κοινοτικό γραφείο που ήρθε με τον Νικηφόρο Βρετάκο. Καλή επιτυχία στο
0: βιβλίο. Μην μου πείτε, τόσο παλιά. Ναι, ναι.
1: Ναι,
0: ναι. Άλλωστε το έχω πει πολλές φορές. Χαίρομαι που το θυμάται αυτό. Χαίρομαι που αναφέρεται στον Νικηφόρο Βρετάκο και μακάρι να είχαμε ατέλειωτες ώρες για να πω πόσα πράγματα με έχουν καθορίσει και πόσοι άνθρωποι με έχουν βοηθήσει. Και ένας από αυτούς, και ο πρώτος μάλιστα, και το έχω πει και ίσως το, ίσως το έχετε διαβάσει, ότι μπήκα στο χώρο της μουσικής μέσω της ποίησης. Και,
1: ναι.
0: Και για να κυριολεκτήσω, μέσω των ποιητών, των αγαπημένων και αυτών οπωσδήποτε, μέσα από την ποίηση και το τρυφερό σπρόξιμο πάνω στη σκηνή από τον Νικηφόρο Βρετάκο και από τον Γιάννη Ρίτσο αρχικά και αργότερα και με τους υπόλοιπους που συνεργάστηκα και που πραγματικά έχουν καθορίσει τη σκέψη μου. Γι' αυτό και έχω πει πολλές φορές ότι η ποίηση εν τέλει είναι φίλη μου.
1: Ναι.
0: Α, ναι. Έτσι, γι' αυτό και έχω ασχοληθεί πάρα πολύ, όπως ξέρετε, στις παραστάσεις μου τα τελευταία 25 χρόνια. Μ' αρέσει να διασκευάζω ποίηματα όπως αυτή, όπως τη Θαλασσινή Οδή του Φερνάντο Πεσόα.
1: Ναι.
0: Έκανα παράσταση.
1: Βέβαια.
0: Και τη συνοθέτησε ο αγαπημένος Δήμος Αυδελιώδης, ο οποίος θα είναι και ένας από τους ομιλητές. Θέλω να προλάβω να μιλήσω και για τους ομιλητές. Επίσης η εργασία που έχω κάνει πάνω στα διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, που πρόσφατα, πολύ πρόσφατα, τα παρουσίασα και στη Σκιάθο στη γενέτειρά του και ήταν ένα εξαιρετικά συγκινητικό κοινό. Και να εξηγήσω τι εννοώ, πέραν των κατοίκων προφανώς, ήταν ένα συνέδριο, συγγνώμη για τη λογοτεχνία, και είχαν έρθει φοιτητές που
1: ασχολούνται
0: με το αντικείμενο αυτό από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης και ήταν, είχε πολύ ενδιαφέρον να βλέπει κανείς τις αντιδράσεις των ανθρώπων που όχι μόνο με το έργο του Παπαδιαμάντη δεν είναι, πώς να το πω, πολύ συνδεδεμένοι, οι γνώστες ας το πούμε έτσι, αλλά και προφανώς και με την ελληνική γλώσσα οι περισσότεροι. Ήταν απίστευτο το πόσο μπήκαν όμως μέσα σε αυτό που γινόταν, γιατί εγώ πιστεύω πάρα πολύ στο ότι υπάρχουν κείμενα που καμιά φορά είναι τόσο δυνατά, ή τουλάχιστον εάν μπορείς να τα μεταφέρεις δυνατά και έντονα, τότε η γλώσσα δεν είναι πάντα ένα εμπόδιο.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Λοιπόν, η μουσική για τον Παπαδιαμάντη των τραγουδιών που έχει γραφτεί, των πρωτότυπων τραγουδιών είναι του Άλκη Μπαλτά, αλλά έχω κάνει μια πολύ ωραία εργασία πάνω, που έχει τον τίτλο «Απ' τη Μύδια στη Λιστράτη», με κείμενα του Ευρυπίδη, του Σοφοκλή και του Αριστοφάνη.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Και όπως επίσης έχω κάνει μια παράσταση για τον Παρθενώνα, με τον οποίο έχω προσωπική σχέση.
1: Α, έχετε προσωπική σχέση.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι ο Παρθενωνάκος μου, του μιλάω καθημερινά, ναι, ναι, ναι, ναι, με έχει βοηθήσει αφάνταστα και αυτός. Λοιπόν, τέλος πάντων, θέλω να σας πω, ναι, εντάξει, μπορεί να, αυτό να μοιάζει λίγο αστείο, αλλά εγώ με αυτά υπάρχω, να ξέρετε.
1: Ναι, ναι, και αυτά κάνουν όλο αυτό το ενδιαφέρον πράγμα, πρόσωπο που είναι η Αλίκη Καγιαλόγλου. Κυρία Καγιαλόγλου, έχετε προγραμματίσει την παρουσίαση του βιβλίου σας,
0: ναι, ναι,
1: κατάλαβα.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστά.

0: Α, ναι, πρέπει να, μισό λεπτό, να ευχαριστήσω πραγματικά, γιατί έγινε βέβαια και με τρόπο έτσι εντελώς ήρθε πάνω μου όλη αυτή η ιστορία, παρόλο που χρόνια το σκεφτόμουν, τα βάζω στο σιρτάρι όπως είδα, το φωτογράφο και αυτό,
1: ναι,
0: και
1: ξαναβγαίνανε,
0: αλλά εγώ πιστεύω πολλές φορές ότι τα πράγματα έρχονται και με βρίσκουν. Και έτσι σε μια τυχαία παρουσίαση ενός, σε μια παρουσίαση ενός βιβλίου, όχι τυχαία, καθόλου τυχαία, συναντήθηκα τυχαία όμως με τον κύριο Νόντα Παπαγεωργίου. Mm-hmm. Και στην κουβέντα επάνω έτσι προέκυψε, ελάτε αύριο να τα πούμε, και ωραία, προέκυψε όλη αυτή η ιστορία. Οπότε μια ευχαριστώ χαρά και το Μετέχμιο και τον κύριο Παπαγεωργίου και την κυρία Μπούρα και όλο το team του εκδοτικού οίκου, που είναι πραγματικά τρυφεροί άνθρωποι, και εγώ δίνω μεγάλη σημασία mm-hmm. στην ευγένεια και στην τρυφερότητα. Να σας πω λοιπόν ότι το Μετέχμιο και το Public, yeah, και το Public και το Μετέχμιο mm-hmm. Σε αυτό το χώρο λοιπόν, στο Public στην πλατεία Συντάγματος mm-hmm. την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου,
1: ωραία,
0: στις 7 το απόγευμα θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου και θα το καλωσορίσουν και θα μιλήσουν οι πολύ αγαπημένοι, όλοι αυτοί οι αγαπημένοι φίλοι, θα τους πω με αλφαβητική σειρά, ο Δήμος Αυδελιώδης, ο Γιάννης Ευσταθιάδης, ο Δήμος Αυδελιώδης γνωστότατος σκηνοθέτης και σεναριογράφος και συγγραφέας, ο Γιάννης Ευσταθιάδης γνωστότατος συγγραφέας, ποιητής και εξαιρετικός παραγωγός, εξαιρετικών παραγωγών στο τρίτο πρόγραμμα, που είχα και εγώ μια εκπομπή πριν από χρόνια, δεν ξέρω αν το ξέρετε.
1: Ναι, το έχω μάθει και αυτό, δεν σας είχα ακούσει, αλλά το είχα μάθει. Ναι, και μάλιστα εγώ... έχετε και μια επιστολή στον Ευσταθιάδη που θυμίζεται,
0: ναι, ναι,
1: εκεί.
0: Μα και εκείνος με παρότρινε, γι' αυτό και το, ναι, την άφησα την επιστολή. Ναι. Γι' αυτό σας λέω, είναι ένας ιδιαίτερος τρόπος να μιλήσω για όλα αυτά. Mm-hmm. Ξέρετε, που, ή και που σκέφτομαι ή και που έκανα ή και που ίσως θα κάνω, γι' αυτό και έβαλα και την ηλεκτρονική επιστολή που του έστειλα, ναι, όταν με ενθάρρυνε και εκείνος. Επίσης θα μιλήσει ο Μίλτος Λογιάδης, αγαπημένος φίλος και πάρα πολλά, ναι, χρόνια συνεργάτης, μέστος της ορχήστρας των Χρωμάτων, ένα από τα παιδιά του Μάνου Χατζηδάκη,
1: ναι,
0: παραθέτω εδώ, mm-hmm. Και καθηγητή στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, και οπωσδήποτε οι φίλοι αγαπημένοι επίσης πολλά χρόνια, σπουδαία ποιήτρια και συγγραφέας και ζωγράφος, Παυλίνα Παμπούδη.
1: Μάλιστα.
0: Ξέρω να μην ξέχασα κάτι όλους τους φίλους. Λοιπόν, να έρθετε, αν μπορείτε κι εσείς, το λέω προσωπικά σας, κυρία Καπλάνη, αυτό εννοώ.
1: Βεβαίως, σας ευχαριστώ πολύ. Ποιος
0: άλλος ακροατής σας θέλει.
1: Είναι 21 Οκτωβρίου στις 7 το βράδυ. Καλά, συγκράτησα.
0: Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, ωραία, στις 7. Ναι, στο Παύλι της πλατείας Συντάγματος.
1: Θαύμα. Να θυμηθώ εγώ ότι υπάρχει στο βιβλίο σας μία υπόσχεση δύο φορές μάλιστα. Πάτμος, Σάββατο μεσημέρι. Ή το Ιαλισσός ή το Κάμηρος. Δεν θυμάμαι. Τα αγαπούσα αυτά καράβια. Θα γράψω ένα βιβλίο ίσως γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Παρακάτω. Η ατέλειωτη αναμονή των καραβιών και κυρίως το κυνήγι των μαστόρων. Θα γράψω οπωσδήποτε ένα βιβλίο γι' αυτό. Θα τα γράψεις αυτά τα βιβλία.
0: Για αυτά, για τα καράβια αυτά ή για το κυνήγι των μαστόρων δεν είμαι σίγουρη, αλλά μπορεί και ναι. Ξέρετε, όπως σας είπα και προλίγο, έρχονται και με βρίσκουν τα πράγματα, οπότε
1: έτσι,
0: ποτέ δεν ξέρει κανείς.
1: Ναι.
0: Αλλά σίγουρα έχω στο μυαλό μου κάποια πράγματα. Παραδείγματος χάρη θα σας πω και κάτι που το σκέφτηκα αφού κυκλοφόρησε το, αφού τυπώθηκε και κυκλοφόρησε,
1: ναι,
0: το βιβλίο. Δηλαδή είναι μια περίληψη, θα έλεγε κανείς, έτσι το καταλαβαίνετε αυτό. Είναι,
1: mm-hmm,
0: ένα, είναι 21,
1: ναι,
0: 21 κείμενα που έχω γράψει εγώ για αυτά που αγαπώ, τα λουλούδια ας πούμε, τη θάλασσα, για τον Καζαντζίδη, για την Νταντονάκη, για τον Χατζηδάκη, για τον Θοδωράκη,
1: έτσι,
0: όλα, ναι, αυτά είναι, όλα αυτά έτσι όπως τα γράφω, για τον Χρήστο Παπουτσάκη και το περιοδικό Αντί και όλη,
1: ναι,
0: την εμπειρία,
1: ναι,
0: που έζησα, αυτή τη συγκλονιστική εμπειρία που έζησα,
1: mm-hmm,
0: στο ψυχιατρίο Αθηνών. Όλα αυτά λοιπόν είναι 21 κείμενα. Μέσα από αυτά, όπως σας είπα, μιλάω για όλα αυτά που σκέφτομαι, που έζησα. 21 κείμενα είναι, έχω αμέσως το επόμενο κεφάλαιο, τμήμα θα έλεγα, είναι 21 κείμενα που έχουν γράψει για μένα,
1: ναι,
0: σπουδαίοι ποιητές, σπουδαίοι καλλιτέχνες, σπουδαίοι άνθρωποι, και είναι τεράστια ευτυχία και τιμή οπωσδήποτε.
1: Mm-hmm.
0: Όπως είδατε και εσείς, μετά έχω βάλει μερικά αποσπάσματα από
1: συνεντεύξεις, δημοσιεύματα, από όλα.
0: Έτσι, κάπως έτσι. Σκέφτηκα λοιπόν ότι αφού κυκλοφόρησε, mm-hmm, ότι επειδή το είναι πράγματι μια περίληψη, γιατί προφανώς ολόκληρη η ζωή μου δεν μπορεί να είναι μόνο αυτά, mm-hmm, ευτυχώς, Και σκέφτηκα ότι θα μπορούσε αυτή η περίληψη να γίνει ένα πιο αναλυτικό βιβλίο. Αυτό είναι μια σκέψη.
1: Ωραία.
0: Αλλά υπάρχουν πάρα πολλές σκέψεις. Αλλά επειδή εγώ ζω αυτά που έρχονται κάθε μέρα και με βρίσκουν, δηλαδή η κάθε μέρα που έρχεται με οδηγεί στο τι θα κάνω.
1: Ναι.
0: Μπορεί να είναι ταξίδια από εδώ και πέρα. Μπορεί να είναι, θέλω να κάνω ας πούμε δύο μικρού μήκους.
1: Ναι.
0: Έχω ένα υλικό πολύ ενδιαφέρον. Θέλω να κάνω μια ακόμα έκθεση φωτογραφίας. Δεν ξέρω αν θα τα προλάβω όλα αυτά. Είμαι πάντα αισιόδοξη.
1: Και θα τα προλάβετε. Θα τα προλάβετε όλα αυτά, είμαι σίγουρη απόλυτα.
0: Όπως είδατε, έχω γράψει πολλές φορές, πιστεύω ότι ο χρόνος είναι με το μέρος μου.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά αυτό θα το δείξει ο χρόνος επίσης.
1: Ναι, ναι. Έχετε πολλά μηνύματα, έχουν έρθει πολλά μηνύματα.
0: Αλήθεια.
1: Στο Viber που είναι για σας. Το πόσο σας εύχονται να πάει καλά το βιβλίο σας, θα πάρουν το βιβλίο σας από διάφορες μεριές της Ελλάδας.
0: Σας ευχαριστώ και τους ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ.
1: Να είστε, και από να είστε καλά και από μένα καλή επιτυχία, και πραγματικά είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον το διαβάσει κάποιος.
0: Ειλικρινά σας ευχαριστώ, γιατί εσείς ήδη έχετε ανοίξει αγκαλιές, όχι αγκαλιά, για το βιβλίο, για τα βιβλία. Οπότε η γνώμη σας μετράει.
1: Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα και για εσάς και τους ακροατές σας. Γεια σας.
1: Γεια σας. Ήταν η Αλίκη Καγιαλόγλου με την ευκαιρία της κυκλοφορίας του βιβλίου της «Μια φορά και ένα καιρό» η Αλεξάνδρα, η Ευανθία και η Αλίκη. Εδώ σας αφήνω, η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο, η Χαρά Γιαννοπούλου ρύθμισε τον ήχο. Να είστε καλά, για χαρά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Digger και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή: να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε. What's our worst case scenario? Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Digger του Αλεχάνδρου Ινιάριτου στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
4: Το υπόγειο του Φιόντορ του Σουγεύσκη, τρίτος χρόνος παραστάσεων. Τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος παγιδεύεται μέσα στο ίδιο του το μυαλό? Θεατρική μεταφορά Μάρο Βαμουνάκη, σκηνοθεσία ερμηνεία Στέργιος Ιωάννου, στο ρόλο της Λίζας η Βασιλίνα Κατερίνη. Μια παράσταση για την αγάπη που φοβόμαστε, την επαφή που αποφεύγουμε και τη ζωή που δεν τολμάμε να ζήσουμε. Από 6 Οκτωβρίου, κάθε Τρίτη στις 9 και Τετάρτη στις 6, Θέατρο Βαφείο Λάκης Καραλής. Κρατήσεις, ticketservices.gr. Φιόντορ Ντοστογεύσκη, το υπόγειο.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: ένα τέλος μες στον κόσμο το πεζό. Με σημάδεψε ένα βέλος και με αυτό πλέον θα ζω. Δεν είχα ανταπόκριση μες στη ζωή καμία και κάνω την υπόκληση σε λέξη μόνο μία. Αυτή που λένε μοναξιά, τη λένε σκληρή παρέα. Θα έχω καρέκλα από οξιά και θα περνάω ωραία. Θα τραγουδώ και θα γελώ με το Θεό κοντά μου και θα μου φαίνονται μελό τα κατορθώματά μου. Γι' αυτό ποτέ μη βάζετε την κεφαλή σας κάτω. Η μοναξιά σας νοιάζεται πριν πάτε στον πάτο. Να είστε όλοι ενημεροί με τη μικρή λεξούλα. Αυτή είναι η καλύτερη και ας είναι μοναξιούλα.
1: Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Μετά την υπέροχη εκπομπή της Σύζης Καπλάνη, στο μικρόφωνο και στα άλλα που θα δείτε μέσα στην εκπομπή, είναι ο Στάθης Ρογόσης. Είμαστε στην Αντέλμα, εκπέμπουμε από τους 103,7 στην Αθήνα, από τους ανατόπους αναμεταδότες σε όλη τη χώρα, από το ΕΡΤΕΚΟ στο διαδίκτυο, την φιλόξενη διαδικτυακή συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας, όπου εκεί μπορείτε να βρείτε όλα μας τα ραδιόφωνα, και αυτά που εκπέμπουν στα FM και αυτά που εκπέμπουν στο διαδίκτυο μαζεμένα. Μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές μας είτε ζωντανά, είτε όποτε εσείς θελήσετε. Οπότε, αν δεν έχετε κατεβάσει το ΕΡΤΕΚΟ στα κινητά σας ή στα τάμπλετ, κάντε το, θα έχετε μια πολύ πιο όμορφη ραδιοφωνική εμπειρία. Λοιπόν, σήμερα στην Αντέλμα έχουμε την χαρά να είναι μια πολύ διαφορετική εκπομπή. Και το χρωστάμε πάρα πολύ στην ελληνική ραδιοφωνία και στους τεχνικούς της, διότι καταφέραμε να φέρουμε τον Answer, έναν πολύπειρο ράπερ, ο οποίος για πρώτη φορά έρχεται στο δεύτερο πρόγραμμα. Ηχογραφήσαμε ζωντανά τρία τραγούδια του από την δισκογραφία του και θα μιλήσουμε μαζί του σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής, οπότε νιώθω μεγάλη χαρά και πολύ μέτσι μεγάλη τιμή. Μαζί μας ο Answer.
2: Καλησπέρα από μένα και δική μου χαρά που βρίσκομαι εδώ και στην εκπομπή σας και στο δεύτερο πρόγραμμα. Όντως χωραφήσαμε τρία κομμάτια, κάναμε μια επανεκτέλεση μάλλον και ήταν μια διαφορετική και πολύ ξεχωριστή εμπειρία για μένα.
1: Ξέρω ότι είναι πολύ βαρετό να ρωτάει κάποιος πώς ξεκίνησες και τι έκανες, γιατί το έχω πάθει και εγώ σε συνεντεύξεις. Οπότε πάμε αντίστροφα. 20 χρόνια Answer. Το κατάλαβες πώς πέρασαν?
2: Σίγουρα δεν το έχω καταλάβει. Όταν κοιτάζω πίσω την αρχή και λέω πόσο μακριά ήταν, μου φαντάζει πιο κοντά σαν ημερομηνία, αλλά πρακτικά είναι πολύ μακριά. Είναι πολύ μακριά. Παρ' όλα αυτά, πέρασα φανταστικά. Έχω περάσει φανταστικά όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τη μουσική. Οπότε.
1: Και αυτό φαίνεται στα τραγούδια σου, γιατί αυτό μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Ας πούμε ότι υπάρχει ένα αρχιετυπικό αφήγημα στη ραπ μουσική, πώς ξεκίνησα και πώς πέτυχα ή πού είμαι τώρα. Αλλά εσύ στα περισσότερα τραγούδια σου παρουσιάζεις μια ομάδα. Λες πετύχαμε. Λες ευχαριστώ. Μάλιστα, είσαι συγκινητικός. Πολλές φορές αναφέρεις και τα ονόματά τους. Των συντρόφων σου, των ανθρώπων που σε βοήθησαν στην αρχή, στη μέση. Τέλος δεν υπάρχει ακόμα, ευτυχώς. Δηλαδή, μου αρέσει που είσαι ομαδικός παίκτης ή τι είναι αυτή η πορεία. Είναι μοναδική, είναι μοναχική, μοναδική.
2: Δεν θα σου έλεγα ότι είμαι τόσο ομαδικός παίκτης στο καλλιτεχνικό κομμάτι και στο πρακτικό. Αλλά είμαι γενικά, θέλω πάντα, ξέρεις, να κάνω πράξη το ρεφρέν σε ένα τραγούδι που έχω γράψει που λέει ποιοι μου ανοίξαν τον δρόμο που ήρθα, να μην ξεχάσω ποτέ από που ξεκίνησα. Και θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι αυτό είναι και ένα πολύ βασικό κομμάτι και της θεματολογίας μου.
1: Οπότε πριν να παίξουμε ένα από τα τρία τραγούδια που γράψαμε, έτσι για πρώτο τραγούδι, διάλεξε εσύ όποιο θες, ποιο θες να είναι, έτσι τώρα έτσι αυθόρμητα.
2: Το μια συγγνώμη στον εαυτό μου νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι που ταιριάζει και στην κουβέντα μας.
1: Τέλεια, πάμε.
3: Για αυτά τα βράδια που με μίσησα, για εκείνες τις φορές που δεν με εκτίμησα, σκεφτόμουν να και κόλλαγα. Για αυτές τις ήττες που ερωτεύτηκα, για αυτές τις νίκες που ποτέ δεν γεύτηκα, λες και κάπου τις χρωστάγα.

Και με σκορπούσα σε ρουλέτες, σε κερκίδες, σε ξενύχτια. Γιατί πίστευα όλα αυτά πως δεν τα αξίζω όντως. Να, αυτοκτονίες μικρές. Να καταστρέφω τι αγαπώ για να ξεχάσω το χθες. Όλους τους άλλους τους αγάπησα, τους άλλους.

0: Ακούσαμε το «Μια συγγνώμη στον εαυτό μου» του rapper Answer, τον οποίο τον έχουμε στο στούντιο, και να πούμε ότι ήταν το πρώτο από τα τρία κομμάτια που ηχογραφήσαμε στο στούντιο Epsilon της ΕΡΤ με τον Μιχάλη Συγκλέ, το ηχολήπτη, να το πούμε, και είναι και ηχολήπτη της εκπομπής μας τώρα, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω σημειώσει ένα στίχο εδώ από το τραγούδι σου. Έπαιρνα λόγια βαριά, ότι μου λέγανε βάραγαν στα σφυριά, τα μέσα σπάζανε. Και μετά λες σκέψεις κακές και υπερανάλυση, και κάθε βράδυ στον καθρέφτη έχει ανάκριση.
1: Αν μου έλεγες να διαλέξω κι εγώ δύο στίχους, μάλλον αυτούς θα διάλεγα από το κομμάτι. Είναι πιο χαρακτηριστική. Στην ουσία δεν λέει κάτι παραπέρα από την αλήθεια, ότι έχω περάσει, όπως και πολλοί άνθρωποι έχουν περάσει από αυτό το στάδιο, από την υπερανάλυση, από την αυτοκριτική, το να μαστιγώνεις στον εαυτό σου για λάθη που έχεις κάνει, τα οποία στο τέλος της μέρας δεν είναι και τόσο μεγάλα, είναι μεγάλα. Οπότε σε όλα αυτά, έχοντας μια πορεία ή κάνοντας μια αναδρομή, γυρνάς εκεί.
0: Εμένα μου αρέσει όμως ότι το νόημα είναι συγγνώμη στον εαυτό μου, και ταυτόχρονα είναι σαν να έχεις κάνει ένα εσωτερικό ψάξιμο. Νιώθω ότι πολλοί άνθρωποι δεν ψάχνουμε πια τα μέσα μας. Δηλαδή, αν είχαμε και ένα chat GPT για μας, θα το ρωτούσαμε. Πολύ λίγοι αυτοαναλύονται.
1: Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Εγώ πιστεύω ότι πολλοί άνθρωποι αυτοαναλύονται. Απλά οι περισσότεροι δεν έχουν την αντίληψη να καταλάβουν τι έχουν κάνει ακριβώς. Έτσι πιστεύω. Είτε καλά είτε κακά. Δεν είναι μόνο για το αρνητικό, είναι και για το θετικό κομμάτι. Εγώ κατέληξα σε αυτό το στίχο, τέλος πάντων, το «Μια συγγνώμη στον εαυτό μου», γιατί κάποια στιγμή κατάλαβα ότι έχανα χρόνια από τη ζωή μου, έχανα ωραίες στιγμές από τη ζωή μου, γιατί δεν μπορούσα εγώ ίδιος να τα απολαύσω. Δηλαδή, αυτό που λέμε ότι οι κακές σκέψεις, ο φόβος, όλα αυτά κάποια στιγμή κυριαρχήσανε. Οπότε έκανα όλα αυτά τα χρόνια, όπως πολλοί άνθρωποι έκαναν κακό στον εαυτό τους. Δηλαδή, έχουμε τάσεις αυτοκαταστροφής, έχουμε τάσεις τις οποίες αυτές προσπαθώ να.
0: Οπότε να το πω. Σε ίσως η τέχνη. Σου έδωσε μια έξοδο.
1: Σίγουρα. Και μόνο που το γράφεις αυτό το πράγμα, μόνο που κάθεσαι και γράφεις τη σκέψη σου, είναι μια ψυχοθεραπεία από μόνη της. Μια δωρεάν ψυχοθεραπεία.
0: Λοιπόν, με αυτή την ατάκα, να κλείσουμε, να βάλουμε άλλο ένα τραγούδι, να βάλουμε από αυτά που έχεις διαλέξει. Να πούμε ότι εκτός από τα ζωντανά τραγούδια, διάλεξες και εσύ τι θα παίξουμε στην εκπομπή. Mm-hmm. Αν διάλεγα εγώ, να δούμε αν συμφωνούμε. Θα έβαζα τώρα τη Σέρπα. Η Σέρπα είναι η φυλή.
1: Σέρπα είναι μια φυλή.
0: Στα Ιμαλάια.
1: Στα Ιμαλάια, τέλος πάντων, που λόγω του υψηλού υψομέτρου και των συνθήκων που έχει συνηθίσει να ζει, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ανεβάζουν τους ορειβάτες ασυνοδοί στην κορυφή του κόσμου. Δεν νομίζω ότι κάνω κάτι τέτοιο, απλά μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Έχεις και μια ενδιαφέρουσα μεταληξία με τους. Πότε θα τα ακούσουμε τώρα.

καλά. Μαξιλάρι με φθήνει, ο χρόνος με φθήνει. Ο ένας δέκτης με κρίνει, ο δεύτερος με καταπίνει. Μου παίρνει τα νιάτα και φεύγει. 13 και 12, τα ρολόγια μας από παιδιά κολλημένα. Με στομάχια σπασμένα, με χέρια δεμένα.

0: Το παιδί που έχει μάθει να ζει στα κατσάβραχα answer.
1: Επιστρέψαμε στο στούντιο. Answer, έχω και άλλη ερώτηση.
2: Ακούω.
1: Για να μην πούμε πώς ξεκίνησες και όλα αυτά, είπαμε τα πληκτικά. Μέσα στα κομμάτια σου αναφέρεσαι συχνά στην επαρχία και στη μεγάλη πόλη, σαν τη διαστολή. Μάλιστα, πολλές φορές λες ένα τραγούδι για τα παιδιά από την επαρχία.
2: Ξέρω πως είναι να μην έχεις μια ευκαιρία.
1: Ακριβώς. Μίλησε μου λίγο γι' αυτό. Θέλω να δω πώς. Καταρχάς, να πούμε στον κόσμο ότι ένα μεγάλο μέρος της ζωής σου, η καθημερινότητά σου είναι στην επαρχία.
2: Μένω στη Σπάρτη. Έχω επιστρέψει πλέον 15 χρόνια εκεί. Έζησα 12 χρόνια στην Αθήνα. Και τώρα μπορώ να πω ότι ένα μέρος ζωής μου το περνάω στην Αθήνα, γιατί ανεβαίνω συχνά για τις μουσικές μου δουλειές και γενικότερα για ό,τι το έχω σαν βάση, τέλος πάντων. Η αφετηρία ενός ανθρώπου από την επαρχία πάντα είναι πιο δύσκολη από έναν άνθρωπο που κάνει, τέλος πάντων, ξεκινά μια πορεία από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όχι μόνο ότι δεν έχεις ευκαιρίες και έναν άλλο κύκλο, και επειδή όλα είναι μακριά από την επαρχία και. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι δεν έχεις ανθρώπους δίπλα σου να σε τραβήξουν προς τα πάνω. Και αυτό δεν ισχύει μόνο στη μουσική, ισχύει σε όλους τους τομείς. Είναι πολύ δύσκολο, μάλλον, να βρεις σε μικρές πόλεις ανθρώπους που μπορούν να σε ανεβάσουν σε ένα υψηλότερο επίπεδο από αυτό που
1: είσαι. Σαν μέντορες, ας πούμε, κάποιον
2: σου. Σαν μέντορες και σαν πρότυπα ακόμα. Δηλαδή, να βλέπεις ότι, κοίταξε να δεις αυτός, κοίταξε τι κάνει εδώ δίπλα μου. Και είναι εδώ δίπλα μου. Δεν τον βλέπω από την τηλεόραση. Τον βλέπω κάθε μέρα να περνάει και να με χαιρετάει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Και εγώ το κατάλαβα αυτό στην πράξη με ποια είναι, ότι εγώ σκέφτομαι περισσότερο πάνω στη μουσική, θέλω να κάνω καλύτερα πράγματα πάνω στη μουσική, όταν μιλάω με ανθρώπους οι οποίοι είναι πιο, δεν θέλω να πω καταξιωμένοι, θέλω να πω είναι πιο έμπειροι από μένα, έχουν περάσει από εκεί που έχω περάσει εγώ, έχουν βρεθεί στη θέση μου.
1: Παρ' όλα αυτά έκανες τον κύκλο, δηλαδή έφυγες από επαρχία, ήρθες Αθήνα, έγραψες, κυκλοφόρησες δίσκους, ξαναγύρισες πίσω. Τώρα περνάς ωραία, νιώθεις ότι είναι η ζωή σου εκεί.
2: Τώρα εκεί είναι ο κύκλος μου πλέον. Εκεί είναι η ζωή μου, εκεί είναι οι φίλοι μου, εκεί είναι η οικογένειά μου, εκεί είναι το σπίτι μου, η δουλειά μου.
1: Σκληρό μέρος η Λακωνία, έτσι.
2: Η Λακωνία σίγουρα. Όπως οπουδήποτε οι πόλεις είναι μικρές, υπάρχει μια παροιμία που λέει μικρό χωριό, κακό χωριό.
1: Ναι, αλλά ενώ και σαν τοπίο, εγώ το πήγα πιο φυσιολατρικά. Δεν έχει σκιά, δεν έχει πολλά δέντρα, έχει έτσι.
2: Το φυσικό τοπίο του νομού το θεωρώ από τα πιο ωραία στην Ελλάδα. Δηλαδή, μου αρέσει πάρα πολύ το τοπίο και η φύση.
1: Να ακούσουμε τώρα μια από τις λίγες φορές που νομίζω θα ακούσουν στο δεύτερο πρόγραμμα Cypress Hill. Το διάλεξες εσύ, θες να μας πεις λίγο για ποιο λόγο?
2: Είναι από τα πρώτα κομμάτια στο ξένο ραπ που άκουσα από μικρός όταν ξεκίνησα. Είχα ακούσει άλλα, απλά αυτό νομίζω ήταν το κομμάτι της εφηβείας μου. Δηλαδή είναι το αγαπημένο μου κομμάτι και είναι αυτό έτσι που αγάπησα ακόμα περισσότερο αυτή τη μουσική.

0: Όταν ξεκίνησα να σχεδιάζω αυτή την εκπομπή, είχα ακούσει φυσικά τα τραγούδια σου, αλλά έπεσα πάνω σε αυτό το τραγούδι και δεν το λέω συχνά αυτό. Ήμουνα στο αμάξι, ξέρεις, τα είχα βάλει στο αμάξι, πήγαινα κάπου γιατί δεν βρίσκουμε και πολύ χρόνο να ακούσουμε μουσική. Και ξαφνικά ακούω τους στίχους και κάνω το αμάξι δεξιά, βάζω αλάρμ για να καταλάβω τι γίνεται. Γιατί ένιωσα ότι κάτι γίνεται εκεί μέσα. Λέει, βάδιζα 3 χρόνια σε ένα Γολγοθά, εκείνη αμήλυτη και εγώ να τη χαϊδεύω τα μαλλιά. Σε ευχαριστώ, ομορφιά μου, που ήσουν εκεί. Δεν έχει βάρος ο σταυρός αν μοιραστεί. Και χωρίς να ξέρω γιατί το έγραψες, ούτε να το έγραψες για κάτι. Καλά, προφανώς το έγραψες για κάτι, αλλά αν ήταν μια ποιητική σου στιγμή, αυτό το στίχος δεν έχει βάρος ο σταυρός αν μοιραστεί, νομίζω κάθισε πάνω μου. Λέω, τι. Δεν ξέρω τώρα, με σε φέρει σε δύσκολη θέση. Αν θες να μιλήσει για αυτό το τραγούδι.
1: Στην ουσία είναι μια αποτύπωση μια εικόνα που βίωνα τα τελευταία χρόνια. Είχαμε κάποια σοβαρά θέματα υγείας, τέλος πάντων, στην οικογένεια και αυτό το πράγμα. Στην ουσία μεταφέρεται, καταλήγει στο στίχο που μιλάει για τους ανθρώπους που ήταν μαζί μου, πώς μαζί μοιραστήκαμε όλη αυτή την πολύ κακή διαδικασία και ότι στην ουσία αυτό δεν είναι το ίδιο όταν μοιράζει το σταυρός, γιατί νομίζω ότι κάπως έτσι ήταν και πραγματικότητα, ότι ήταν έτσι κάποια χρόνια που πέρασαν, τα οποία τα ένιωσα σαν ένα προσωπικό Γολγοθά.
0: Και συνεχίζεις μέσα, η ιστορία έχει αξία αν υποθεί. Αυτό που ακούς δεν είναι μουσική, είναι δάκρυ. Το ηχογραφώ απόψε από τον γκρεμό την άκρη. Και συγγνώμη, εγώ αυτό το θεωρώ ποίηση. Δεν το θεωρώ στίχο ή hip hop. Οπότε θα σε ρωτήσω και ποια είναι και η σχέση σου με την ποίηση.
1: Πάντα διάβαζα πράγματα, αλλά πάντα μου άρεσαν να ακούω και hip hop ή τραγούδια τα οποία έχουν μεταφερθεί και από ποιητικές συλλογές έχουν γίνει.
0: Σωστά, αυτούς.
1: Έχουν γίνει τραγούδια και μου άρεσαν και πάρα πολλά. Υπάρχουν πολλά hip hop τραγούδια τα οποία δεν είναι ποίηση, δεν μπορώ να πω ότι είναι ποίηση γιατί δεν είναι ακριβώς, δεν τηρεί τους κανόνες της ποίησης. Αλλά και νοηματικά και σαν λεξιλόγιο και σαν αναφορές έχουν πολύ μεγάλη σχέση με την ποίηση.
0: Πάντως, αλήθεια σου λέω, αν αυτό το έβλεπα τυπωμένο χωρίς τη μουσική, που το κάνει αλλιώς βέβαια, έτσι, εννοείται ο ρυθμός. Θα έλεγα είναι μια από μια ποιητική συλλογή του Άνσερ που. Γιατί το λέω αυτό, για μένα έχει μεγάλη αξία, γιατί είμαι νέος μπαμπάς. Και ξέρεις, υπήρχε μια δαιμονοποίηση του hip hop τελευταία. Λέγαμε, ας πούμε, πώς λέγανε οι γονείς μας για το rock στα 90s. Μην ακούτε.
1: Γιατί έτσι βγήκε μια γενική θεώρηση τέλος πάντων, ότι α, τι είναι αυτή η μουσική, άκου τι λένε. Mm. Και επειδή το hip hop για κάποιο λόγο συνδυάστηκε πολύ και με το trap στην Ελλάδα και. Τότε άρχισε ο κόσμος να το αναγνωρίζει πολύ. Τότε όλοι θεωρούσαν ότι η hip hop, ακόμα και τώρα, είναι αυτό το πράγμα. Το hip hop έχει πολλά παρακλάδια. Έχει από το gangsta rap στην Αμερική μέχρι το χριστιανικό rap. Υπάρχει και χριστιανικό rap.
0: Υπάρχει χριστιανικό rap.
1: Υπάρχει και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα.
0: Δεν θα ήθελα να τα ακούσω πολύ, να πω την αλήθεια. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο τραγούδι που έχω γράψει, ειδικά για το δεύτερο. Mm-hmm. Να πούμε ότι είναι από μια συμμετοχή σου με άλλους καλλιτέχνες που δεν ήταν από το hip hop, mm-hmm. σε ένα δίσκο για τον Μάνο Λοΐζο. Αν θες πες εσύ.
1: Ήταν μια πρόταση του Θοδωρή Μαυρογεώργη να κάνουμε μια διασκευή στο συγκεκριμένο κομμάτι. Ήταν ένα επαιτειακό αφιέρωμα για το Μάνο Λοΐζο. Το ηχογραφήσαμε στην Αθήνα και κυκλοφόρησε μέσω της EMI πριν νομίζω 3 χρόνια. Και νομίζω παίχθηκε, σίγουρα παίχθηκε και στη σκηνή της Τεχνόπολης, στην παρουσίαση του συγκεκριμένου δίσκου. Και είχε αναλάβει τότε να τραγουδήσει μαζί μας και η Δήμητρα Γαλάνη. Και ήταν και αυτό έτσι μια πολύ ωραία στιγμή στη μουσική μου πορεία.
0: Τέλεια ημέρα και δεν θα αργήσει. Θα πούμε μετά τους συντελεστές της live ηχογράφησης.

Η μέρα αυτή δεν θα αργήσει, τόσο βαθιά πεπισμένος. Κάποτε αλήθεια γυμνή μας θα λάμψει και θα το συντρίψει στο τέλος. Σε περιμένω να έρθεις και λιδώνει μου, να ξαναφτιάξεις φωλιά στο μπαλκόνι μου. Με ένα τσιγάρο να σου τραγουδά μεθυσμένος. Φέτος η άνοιξη πάλι δεν ήρθε. Μες στο χειμώνα ήταν ανθρώπου κρυμμένη. Συντετριμένη πενθή, συντετριμένη κοιτάζει τη γη. Να έρθεις κανένα χελιδόνι μου να μαρτυρήσεις τι είδες. Πόσα παιδιά και σε χώρες του κρύου θα ψάνε στο χώμα οι οφίδες. Τόσες φορές την έχω ονειρευτεί, τόσες φορές την έχω ερωτευτεί. Τόσες φορές που του έχω πιστέψει ότι πια δεν θα έρθει. Τόσες φορές στο μυαλό μου την έχτιζα όσο μεγάλωνα. Σαν τις φορές που σου είπα το σ' αγαπώ κι όλο μετάνιωνα. Να έρθεις κανένα περιστέρι μου, να έρθεις κανένα σιγεράκι μου. Να σε γυρίσω στα μέρη μου, να μοιραστούμε στα δύο το παγκάκι μου. Πριν καταπιώ το φαρμάκι μου, να έρθεις ξανά σε λουλούδι μου. Να σε φυτέψω μες στην αγκαλιά μου, να θύσεις μες στο τραγούδι μου.

0: έρθεις ξανά περιστέρι μου. Να έρθεις ξανά σε γεράκι μου. Να σε γυρίσω στα μέρη μου. Να μοιραστούμε στα δύο το παγκάκι μου. Πριν καταπιώ το φαρμάκι μου. Να έρθεις ξανά σε λουλούδι μου. Να σε φυτέψω με στην αγκαλιά μου. Να ανθίσεις μέσα στο τραγούδι μου.
1: Ακούσαμε τη μέρα εκείνη θα αργήσει του Μάνου Λοΐζου σε επανεκτέλεση από την ομάδα εδώ του Answer. Όπου να τους πούμε βέβαια τους τελεστές. Ο Αλέξης Σταυρόπουλος ήταν στα τύμπανα. Η Λιτώα Βατζή στα φωνητικά και στο τραγούδι. Ο Αλέκος Γεωργουλόπουλος στον προγραμματισμό και στην ηλεκτρική κιθάρα. Και ο Λουκάς Γιαννακίτσας φυσικά στον μπάσο. Ο Θοδωρής Μαυρογιώργης, ο φίλος μας, στη φωνή και στην ακουστική κιθάρα. Και να πω ότι παίξα και εγώ πιάνο έτσι για να πάρω το.
2: Ωραία.
1: Και ο Answer ήταν στο ρόλο του Answer.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
3: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
4: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
3: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Αν θυμάμαι την καύλα ήταν τα γράφα. Σε ένα σπίτι κλεισμένος μεσά στα σκοτάδια με κατεβασμένα μπατζούρια. Δεν θυμάμαι τι λέγαν αυτά τα τραγούδια. Θυμάμαι πως βρήκα για πρώτη φορά μια ελπίδα καινούρια, μια νέα αφορμή να πιστέψω σε μένα ξανά.

μέσα. Ούτε τη μέρα, ούτε το χρόνο, ούτε τον τόπο, ούτε την ώρα. Τα συναισθήματα μόνο θυμάμαι, τα κουβαλάω μέσα μου τώρα. Όλα τα άλλα έχουν φύγει από τη μνήμη. Τα υπόλοιπα όλα τα ξέχασα. Δεν θυμάμαι το τι είχε συμβεί, μα δεν μπορώ να ξεχάσω πώς ένιωσα.

0: Θέλω να μάθω πώς ένιωσες. Θέλω να ξέρεις πώς ένιωσα εγώ.
1: Δεν κουβαλάμε κάτι άλλο πιο αληθινό.
2: Επιστρέψαμε για το δεύτερο ημέρο της εκπομπής Αντέλμα. Στο μικρόφωνο είναι ο Στάθης Δρογώσης και σήμερα είναι και ο Άνσερ. Στον ήχο, ηχολήπτης είναι ο Μιχάλης Ιγκλέτος, τον οποίο τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Και μας ακούτε φυσικά στην Αθήνα στο 103,7, από τους ανατόπους αναμετατώντες σε όλη τη χώρα, από το διαδίκτυο, μας ακούτε από το AirTeco. Να δώσουμε πολλά φιλιά και χαιρετισμούς και στους ανθρώπους που μας ακούνε από το εξωτερικό και είναι πάρα πάρα πολύ. Από τη Νέα Καλιδονία μέχρι το Κεντάκι και το Χιούστον του Τέξας, να δώσουμε από τα φιλιά μας και να συνεχίσουμε με τον Άνσερ.

0: Μια που λέμε για το answers, έχουν ρωτήσει χιλιάδες, θα το κάνω και γιατί μπορώ, γιατί θα ρωτάνε σίγουρα και ακροατές. Το answer δεν το γράφει σαν απάντηση.
1: Όχι, όχι.
0: Είναι μια ερώτηση, τι είναι.
1: Γράφεται χωρίς τον W, ναι. Στην ουσία ήταν ένα tag που χρησιμοποιούσα μικρός όταν έκανα γραφίτι. Υπογραφή μου σαν γραφίτι artist. Δεν σημαίνει κάτι.
0: Να πούμε στους ακροατές που μπορεί να έχουν εξοικείωση ότι το hip hop έχει στην κουλτούρα του πάρα πολύ το γράφιτι μέσα.
1: Είναι το γραφίτι, είναι μέρος της hip hop κουλτούρας.
0: Ακριβώς. Και έχει ξεκινήσει, να το πούμε, από τις αρχές δεκαετίας του 80, τέλος δεκαετίας 70. Έτσι δεν είναι, να το λέω.
1: Okay. Στη Νέα Υόρκη.
0: Και μια που λέμε για αυτά, επειδή θέλω τη γνώμη σου, γιατί εσύ είσαι γνώστης της σκηνής. Εγώ θυμάμαι, εντάξει, είμαι 49 χρονών, θυμάμαι μια πρώτη έκρηξη του hip hop, του rap. Mm-hmm. Τότε δεν ξέραμε τη διαφορά εμείς οι αδάεις, το κοινό θέλω να πω. Αρχές δεκαετίας 90 στην Ελλάδα, με τα γνωστά ονόματα, Terror X Group, Active Member, Raza Star,
1: FFC,
0: σωστά, ναι, Ζητανή και τα λοιπά. Μετά κάπως χάθηκε όλο αυτό, δηλαδή έφυγε λίγο από μπροστά, μετά χάθηκε και το rock, τρύπες, παθιά και όλα αυτά. Εννοείται συνεχίζουν οι άνθρωποι μόνοι τους, αλλά τα σε συγκροτήματα σταματήσανε. Και ξαφνικά έχουμε γυρίσει σε συναυλίες σταδίων που γεμίζουν πια στάδια, έτσι.
1: Ναι, ξαφνικά είναι μια δεκαετία μετά τη σταδιακή μεγάλη έκρηξη του ραπ πάλι στην Ελλάδα. Γιατί νομίζω συντέλεσε πάρα πολύ ότι οι ακροατές πλέον είχαν πολύ εύκολη πρόσβαση σε αυτή τη μουσική μέσω του YouTube και του Spotify αργότερα. Οπότε ήρθαν σε επαφή περισσότεροι άνθρωποι με αυτό το είδος. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς έγινε και γιατί βρέθηκαν και πολλοί καλλιτέχνες στο είδος μας, οι οποίοι έβγαλαν πολύ καλές δουλειές. Δηλαδή άρχισαν πλέον και γινόντουσαν δουλειές πολύ καλύτερες και μουσικά και τεχνικά και στοιχουργικά.

0: μιλήσατε και για τα προβλήματα αυτών των ανθρώπων. Μην ξεχνάμε ότι τα τελευταία 20 χρόνια στην Ελλάδα έχουμε ζήσει τρελές περιπέτειες. Οικονομικές, πολιτιστικές, κοινωνικές.
1: Σίγουρα έπαιξε μεγάλο ρόλο και η οικονομική κρίση. Από το 12 και μετά, που πλέον αυτό το πράγμα είχε ξεσπάσει για τα καλά, έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Και ίσως και η δολοφονία του Φίσα έπαιξε ρόλο. Έφερε πιο πολύ κόσμο να ακούσει αυτή τη μουσική. Και η άνοδος στην εποχή τότε των ακροδεξιών κομμάτων.
0: Είναι πολιτικοποιημένη η hip-hop, πιστεύεις?
1: Σίγουρα είναι πολιτικοποιημένη μουσική, σίγουρα υπάρχει μέσα πολιτικό περιεχόμενο. Ο καθένας με τον τρόπο του μπορεί να μην είναι πάντα ξεκάθαρο, αλλά είναι σίγουρο ότι υπάρχει.
0: Έδρασε και σαν παρηγοριά ή σαν μια διέξοδο σε πολλούς ανθρώπους απελπισμένους, έτσι.
1: Σίγουρα εννοείται. Βρήκανε μέσα σε αυτά τα τραγούδια κανένα άλλο είδος μουσικής. Δεν μπόρεσε να αποτυπώσει την κατάσταση της Ελλάδος από το 10 και μετά.
0: Ναι,
1: όπως μπόρεσε το hip hop.
0: Και το πιο παρανοϊκό, μάλλον θα πω, και γι' αυτό είμαστε και χαρούμενοι εδώ στο δεύτερο που σε φιλοξενούμε, είναι ότι ελάχιστοι ράπερες έχουν περάσει το κατόφλι των mainstream, ας πούμε, ραδιοφώνων, τηλεοράσεων κτλ. Στην ουσία ήταν ένα υπόγειο φαινόμενο από στόμα σε στόμα.
1: Ναι, γιατί δεν το καθιέρωσαν οι δισκογραφικές. Το ράπ στην Ελλάδα έγινε από τον κόσμο, από τους ακροατές. Δεν το βοήθησε κανένας. Το έκανε ο κόσμος, η ανάγκη του κόσμου και οι καλλιτέχνες.
0: Ακούγεται πολύ ωραίο. Έτσι πιστεύαμε και εμείς δεκαετία του 90 με το ροκ. Okay.
1: Δεν ήταν το ίδιο, γιατί τότε ήταν οι δισκογραφικές.
0: Είχαν υπογράψει πολύ. Η αλήθεια είναι ότι μετά την επιτυχία από τις τρύπες και τα σπαθιά, πολλές δισκογραφικές υπογράψαν πολλά ονόματα.
1: Οι καλλιτέχνες γίνανε ακύρωτο εαυτό τους και βγάζουν τη μουσική τους από. Έχουν περισσότερα κανάλια τέλος πάντων για τη μουσική τους.
0: Να ακούσουμε το επόμενο. Εκείνο το τίποτα. Mm-hmm. Άλλο ένα συγκλονιστικό σου τραγούδι.
1: Έχουν περισσότερα κανάλια τέλος πάντων για τη μουσική τους.
0: Να ακούσουμε το επόμενο. Εκείνο το τίποτα. Mm-hmm. Άλλο ένα συγκλονιστικό σου τραγούδι.

0: του κοντατρέφα.
1: Ας το ακούσουμε και θα το σχολιάσουμε μετά.
2: Κι άμα δεν ήμουν εδώ. Ναι. Κι άμα δεν ήμουν εδώ, τότε πες μου που θα ήμουν σήμερα. Αν δεν έπαιρνα τότε το δύσκολο δρόμο, για ποια κατορθώματα απόψε θα μίλαγα. Κι αν δεν ήταν αυτά τα τετράδια, για πες μου τα μέσα μου που θα τα ξέσπαγα. Κι αν δεν

0: Μετά το κοινό το τίποτα, συνεχίζουμε εδώ την συνέντευξή μας με τον Άνσερ, τον Γιάννη. Έχω διαλέξει στίχους και από το επόμενο τραγούδι, το οποίο το γράψαμε ζωντανά εδώ. Αναφέραμε και τους συνεργάτες και σε ευχαριστούμε, θέλω να το πω άλλη μια φορά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη, γιατί νομίζω με αυτή την εκπομπή κάπως το δεύτερο δείχνει ότι δεν λογοκρίνει κανέναν, με την έννοια ότι όλα τα μουσικά είδη τα ελληνικά παίζουν στο δεύτερο πρόγραμμα. Δεν το λέω για να βλογήσουμε τα γένια μας. Σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει, παίζονται χιλιάδες τραγούδια εδώ το χρόνο, σε αντίθεση με κάποιους άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς που για τους λόγους της αγοράς παίζουν ελάχιστα τραγούδια και καινούρια. Αλλά νομίζω ότι το ελληνικό hip hop πρέπει να βρει και τη θέση στο ραδιόφωνο.
1: Νομίζω το δεύτερο είναι και από τα λίγα ραδιόφωνα που παίζουν ελληνικό hip hop που έχω ακούσει κομμάτια.
0: Ακριβώς, οπότε το λέμε. Σε ευχαριστώ όμως πολύ που ήρθες και εμπιστεύτηκες και εδώ να κάνουμε τα τραγούδια σε επανεκτέλεση. Πάμε στη Ζυγαριά, το οποίο διαβάζω. Και ψάχνεις τα όμορφα ψέματα ή την αλήθεια που στάζει φαρμάκι. Πρώτο το κρατάω αυτό. Τι μας κρατάει ενωμένο, νομίζεις, ο έρωτας ή η ανάγκη, δεύτερη απορία και μετά. Τι άλλο έχει μείνει να κάνω, να ξύρω, να ακούσω, πατέρα, ένα μπράβο. Ας ξεκινήσω από το τελευταίο. Αυτό ξέρεις, και εγώ σαν πατέρας και όλη η γενιά μας, δεν μεγαλώσαμε με πολλά μπράβο. Η γενιά είναι δικιά μας, εσύ πιο μικρός.
1: Για τους πατεράδες τους παλιούς ήταν ντροπή να φανούν έτσι λίγο αδύναμοι, λίγο συναισθηματικοί, λίγο.

0: Αλλά εντάξει, δεν του κατηγορώ.
1: Ενώ η δικιά μα γενιά είναι συνεχώ μπράβο.
0: Εμεί είμαστε ακριβώ το αντίθετο.
1: Αλλά νομίζω με άγγιξε πάρα πολύ. Γιατί, βέβαια, εντάξει, εγώ να πω ότι με βοήθησε πάρα πολύ ο πατέρα μου και στη μουσική και παντού. Δεν είχε ο άνθρωπο.
0: Και εμένα το ίδιο.
1: Ναι, άμπρο, okay. Αλλά γενικά υπήρχε αυτό το θέμα. Ότι...
0: Μεγαλώσαμε σε άλλα χρόνια.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε αυτοί εξελιχθήκαν ω εκεί και εμεί συνεχίζουμε. Ελπίζω προ σωστή κατεύθυνση.
1: Και το άλλο, επειδή μίλησε για την πολιτική τη hip hop και με την έννοια όχι. Την πολιτικοποίηση τη, όχι την κομματικοποίηση τη. Λες, ψάχνεις τα όμορφα ψέματα ή την αλήθεια που στάζει φαρμάκι. Αυτό ίσως θα πρέπει να είναι και προεκλογικό σύνθημα, με την έννοια ότι αφιερωμένο σε όλους τους πολιτικούς μας.
0: Εντάξει, ναι, γιατί δεν μπορούν να πούνε την αλήθεια.
1: Ακριβώς.
0: Και να θέλουν, δεν μπορούν.
1: Είναι έτσι φτιαγμένο εκεί.
0: Αν λέγαμε την αλήθεια και εμείς, αν τη λέγαμε σε όλα τα θέματα.
1: Και στον εαυτό μας.
0: Και στον εαυτό μας θα ήταν όλα διαφορετικά.
1: Όλα αυτά τα 20 χρόνια έχεις κοιτάξει πίσω, έχεις κάνει ενδοσκόπηση, αναστοχασμό. Τι είναι αυτό που έρχεται, για πες μας έτσι, άφησε μας ένα ψήγμα.
0: Αυτό που μπορώ να πω και είναι αυτά που ξέρω ότι θα γίνει το επόμενο διάστημα, γιατί και εγώ δεν ξέρω πώς θα κινηθώ μουσικά τα επόμενα 2-3 χρόνια, δεν ξέρω σε πώς θα είμαι. Σίγουρα έρχονται κάποια πράγματα, έρχεται η μεγάλη μου συναυλία σίγουρα το Μάιο. Πιστεύω ότι θα γίνει το Μάιο, που θα είναι αφιερωμένο για τα 20 χρόνια και θα ήθελα να περάσουν από τη σκηνή αυτή όλοι όσοι έχω κάνει κάτι μουσικά τα τελευταία αυτά 20 χρόνια, δηλαδή από τα πρώτα βήματα μέχρι τα τωρινά. Και από εκεί και πέρα έχω κάποιες κυκλοφορίες μουσικές, οι οποίες δεν έχω αποφασίσει ακόμα πώς θα τις μεταφέρω στον κόσμο.
1: Ναι, αλλά πάντως θα συνεχίσεις και εκεί θέλω να καταλήξω, γιατί είσαι πολύ ήρεμος.
0: Δεν νομίζω να σταματήσω, τουλάχιστον από δική μου επιλογή.
1: Ακριβώς. Και τουλάχιστον σε αποσυμφορίζει το ότι έχεις και μια ζωή στην επαρχία πιο χαλαρή.
0: Ναι, έχω δύο ζωές βασικά. Έχω μια ζωή στην επαρχία και μια μουσική ζωή. Έχω μια καθημερινότητα και έχω και τη μουσική μου.

Όλα αυτά που κατάφερα τα ξέζα, πες μου ή μήπως γίναν αποτύχει. Νερευόσουν αν λάμψη αυτό το στυλ, προσευχόσουν κρυφά να αποτύχει. Όλα εκείνα που πέτυχα, πες μου αδερφέ μου, τα σέβεσαι ή τα ζηλεύεις. Αυτή την πλάτη τη

0: μου ή θα με καλύψεις. Τους ανθρώπους μπορείς να κρυφτείς, πες μου πώς θα κρυφτείς απ' τις τύψεις. Άμα σου εμπιστευτώ το πιο σκοτεινό μου μυστικό, θα το πάρεις μαζί σου στον τάφο. Τι άλλο έχει μείνει να κάνω, να αξίζω, να ακούσω πατέρα ένα μπράβο. Δεν θυμάσαι από μένα τις καλές μου στιγμές ή τα λάθη μου. Εκείνα που σου δώσα κάποτε, εκείνα που κάποτε αρνήθηκα. Δεν θυμάσαι από μένα τις φορές που για σένα στις μάχες σου ρίχτηκα. Ή μήπως πάντα θυμάσαι εκείνη τη μία φορά που φοβήθηκα. Τι κρατάς από μένα τις στιγμές που με αγάπη σου μίλησα. Μήπως κρατάς δυο κουβέντες βαριές που μέσα στην ψυχή σου τις βύθισα. Βάλε με στη ζυγαριά, βάλε με στη ζυγαριά. Ζήγησέ με, μετρήσέ με, δικάσέ με, μίσησέ με. Θα σβήσουν κι όταν έρθει η νύχτα της πτώσης. Θα με σπρώξεις να βρίθεις το κι άλλο ή θα πλώσεις το χέρι σου να με σηκώσεις. Θα εκτιμήσεις το πόσο αγωνίστηκα, το πόσο πάλεψα, το πόσο πόνεσα. Ή θα διαλέξεις να με εκδικηθείς για εκείνα που μόνος μου μπόρεσα. Κι άμα κλείσω την πόρτα μου πίσω και φύγω για πάντα, για πες τι θα μείνει. Θα κερδίσουν τα χρόνια που σου άφησα ή θα νικήσει κοντή σου η μνήμη. Να ντεθώ με τα ψεύτικα δάκρυα, να βάλω το πιο ειλικρινές μου χαμόγελο. Τι θα θυμάσαι για πάντα τις καλές στιγμές ή τις πόρτα στο θόρυβο. Θέλεις να πω την αλήθεια για εκείνα που ξέρω να πω την αλήθεια. Έχεις αυτιά να ακούσεις, το ξέρω αδερφέ μου, φοβάμαι δεν έχεις τα αρχίδια. Τι σου δίνει χαρά να με βλέπεις με δάκρυα να πνιγόμαι μέσα στα γέλια μου. Αυτούς τους στίχους ποιος νομίζεις κάτω τους γράφει η ψυχή μου ή τα χέρια μου. Δεν θυμάσαι από μένα τις καλές μου στιγμές ή τα λάθη μου. Κοινά που σου δώσα κάποτε, εκείνα που κάποτε αρνήθηκα. Δεν θυμάσαι από μένα τις φορές που για σένα στις μάχες σου ρίχτηκα. Ή μήπως πάντα θυμάσαι εκείνη τη μία φορά που φοβήθηκα. Τι κρατάς από μένα τις στιγμές που μ' αγάπη σου μίλησα. Μήπως κρατάς δυο κουβέντες βαριές που μέσα στην ψυχή σου τις βύθισα. Βάλε με στη ζυγαριά, βάλε με στη ζυγαριά. Ζήγησέ με, μέτρησέ με, δικάσέ με, μίσησέ με. Δεν θυμάσαι από μένα τις καλές μου στιγμές ή τα λάθη μου. Και να πω σου δώσα κάποτε εκείνα που κάποτε αρνήθηκα. Δεν θυμάσαι από μένα τις φορές που για σένα στις μάχες σου ρίχτηκα. Ή μήπως πάντα θυμάσαι εκείνη τη μία φορά που φοβήθηκα.
1: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και εσένα και τους συνεργάτες σου. Καταρχάς που δεχτήκατε να έρθετε εδώ στο ραδιόφωνο. Σε ευχαριστώ πολύ για τα τραγούδια σου. Γιατί με έκανες να δω μια άλλη οπτική και να φύγω λίγο κι εγώ από τα στεγανά, τι είναι hip hop. Νομίζω είσαι από τους πιο ποιητικούς ράπερς που έχω γνωρίσει και που έχω ακούσει και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Και να πάνε όλα καλά και ευχαριστούμε και για τα τραγούδια που κέρασες στους ακροατές του δεύτερου που θα μπουν και στις λίστες μας και μακάρι με τη δική σου έτσι να εγκαινιάσει και αντέλμα εκπομπή εννοώ να κάνουμε μια φορά το μήνα μια συναυλία.
2: Είναι πολύ ωραίο και πολύ ενδιαφέρον γιατί και εδώ και οι άνθρωποι που δουλεύουν εδώ και τα στούντιο και οι χώροι ενδείκνονται για κάτι τέτοιο.
1: Και να ευχαριστήσουμε επίσης πολύ τον Μιχάλη Συγκλέτο που είχε την επιμέλεια όλου της ηχοληψίας και της ηχογράφησης, τον Σέργιο Κάπαρη, τον Νίκο Παπά και τη Μυρτώ Μαρή για τον επαγγελματισμό τους. Μαζί μας ήταν ο Άνσερ. Άνσερ, σου αφήνω το μικρόφωνο να πεις κάτι τελευταίο εσύ.

ξεφεύγω γιατί όλο λείπω. Ήμουν στα μέρη που ρολόγια δεν υπάρχουν. Σε κάποια κόλαση θα ήμουν στο καζίνο. Βαδίζα τρία χρόνια σε ένα Γολγοθά. Εκείνη αμελητή και εγώ να τη χαϊδεύω τα μαλλιά. Σε ευχαριστώ

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Αυτός ήταν ο πορδιαδηλωτής στο αλαλητήριο.
5: Με όλους τους αγέλληνες.
4: Μα τι πατριδογνωσιρότητα, τι άδεια λαξινίλα.
5: Ήταν όλοι εκεί.
4: Και το αναποφασιστόμουτρο.
5: Και ο ανοιξερόλας.
4: Αραχτιβισμός αγάπη μου. Το κομπλεξικό.
5: Μια τρελή κωμωδία στο θέατρο Αλκμίνη σε σκηνοθεσία Όλγας Ποζέλη.
4: Κάθε Παρασκευή βράδυ και Σάββατο απόγευμα.
5: Εισιτήρια ticketservices.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
0: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ιωάννης Γαβρίλ Μπόρκμαν του Χένρικ Ίψεν. Ένα διαχρονικό αριστούργημα για τη δύναμη, την πτώση και το τίμημα ενός κόσμου χωρίς ψυχή. Ένας κόσμος όπου όλα έχουν τίμημα, ακόμα και η ελευθερία. Σε σκηνοθεσία Μανώλη Ιωνά, δεύτερος χρόνος στο Θέατρο Αλκμίνη. Κάθε Σάββατο στις 9.30 και Κυριακή στις 6.30.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
4: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ1.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
3: Βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Ντίκερ και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε. What's our worst case scenario? Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Ντίκερ, του Αλεχάνδρου Ινιάριτου. Στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
4: Ο τρίτο Athens Rebetiko Festival στην καρδιά της πόλης. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Κορυφαίοι μουσικοί, συγκροτήματα από το εξωτερικό, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, ερευνητές, καραγκιοζοπαίχτες και ραδιοφωνική παραγωγή μας ταξιδεύουν στο μυθικό κόσμο, υπόκοσμο του Ρεμπέτικο. Συναυλίες, χορή, τραγούδια, ταξίνια, μανέδες, σεμινάρια, καραγκιόζοι και άλλα δρόμενα για παιδιά μας περιμένουν να γευτούμε αυτό το υπέροχο χαρμάνι ιστορίας και αστικού λαϊκού τραγουδιού. Όλα αυτά στον Πολυχώρο Μολύβι, Ιερά Οδός 154. Να είστε εκεί.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: μαζί στο δεύτερο πρόγραμμα.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία, επιλέξτε ποιότητα, επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ, το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Ψυχάρης, το ταξίδι μου, για δεύτερη χρονιά. Σκηνοθεσία Γιώργος Πετρούνιας.
4: Ο ήλιος ανάτελνε τότε στη ζωή μου. Ένας ήλιος μου φαινόταν η Ελλάδα όλη. Μου φώτιζε ο ήλιος την ψυχή.
3: Από τις 19 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη για λίγες παραστάσεις. Ελάτε να ταξιδέψουμε με τον έρωτα του Γιάννη Ψυχάρη για τη ζωή, τη γλώσσα και τον άνθρωπο. Προπόληση more.com. Στο θέατρο Μεταξουργείο. 19 Οκτωβρίου, σαλπάρουμε.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
6: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Πρεμιέρα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: 6 Νοεμβρίου. Κύριος Κάπα. Παρουσίαση δίσκου. Ο κύριος Κάπα παρουσιάζει το νέο του άλμπουμ με τίτλο Γραμματόσημα. Στο θέατρο Νους Creative Space. Τα γραμματόσημά μου είναι για να στα δώσω. 6 Νοεμβρίου. Κύριος Κάπα. Εισιτήρια ticketservices.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Και μη σκεφτείς ότι για μέ δεν ήσουν όνειρο. Σπανός Λευτέρης Παπαδόπουλος, νομίζω ότι μπορεί να θεωρηθεί επάξια η μεγαλύτερη επιτυχία του 1969 για το Σταμάτη, μία από τις μεγαλύτερες της ζωής του. Φυσικά ανήκει στο άλμπουμ του Σπανού Μια Κυριακή και θα κάνουμε ειδική αναφορά σε αυτό, όμως είπα να ξεκινήσει και την απόψινή εκπομπή. 4 χρόνια έκλεισαν προχθές από την αναχώρηση του μεγάλου ερμηνευτή και σκέφτηκα να τον θυμηθούμε λίγο διαφορετικά μέσα από την ανίχνευσή μας στο 1969. Στα τελευταία χρόνια των 60's και στις αρχές των 70's ο Κόκοτας, εκτός από τις συμμετοχές του σε κορυφαίους δίσκους συνθετών και τους προσωπικούς του δίσκους, έκανε μια μεγάλη σειρά από ηχογραφήσεις στις 45 στροφές. Όπως είπαμε και την περασμένη εβδομάδα, τα περισσότερα από αυτά, αν και ήταν εξαιρετικά τραγούδια, δεν έγιναν επιτυχίες, ξεχάστηκαν και από τον ίδιο. Πολύ αργότερα κάποια μπήκαν σε συλλογές με 45 άρια και εμείς τα θυμόμαστε πηγαίνοντας χρονιά-χρονιά, μερικά απόψε. 1969, εκπομπή Πέμπτη, με το μοναδικό σταματικό κοτά επικεφαλής, φωτίζοντας και μερικές άγνωστες στιγμές του και συμπληρώνοντας με ελληνικές αλλά και γαλλικές πινελιές, αφού και ο ίδιος ο Σταμάτης ήταν της γαλλικής σχολής. Μην ξεχνάμε ότι οι πρώτες τοιχογραφήσεις ήταν στην γαλλική. Το πρώτο θέμα που συνοδεύει την εισαγωγή μας από τις ευρωπαϊκές τοιχογραφήσεις του 69, που κυκλοφόρησε ο Γιάννης Πανός σαν Κυριάκος εν his orchestra, σίγουρα κάτι σας θυμίζει. Το 1972 βρέθηκε στο soundtrack εκείνο το καλοκαίρι και 10 χρόνια αργότερα, με στίχους του Τάκη Καρνάτσου, το είπε η Τάνια Σανακλείδου. Αυτή όμως ήταν η πρώτη του παρουσίαση.

Μιλώντας για γαλλική σχολή λοιπόν, καλησπέρα σας. Οι ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου είναι εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα και αυτή την εβδομάδα με την Δώρα Ιωακιμίδου να ρυθμίζει τους ήχους και τις διαθέσεις μας και τον Παντελή Σιβρή να διαλέγει λόγια και τραγούδια μέχρι τις 9. Ιστορίες ενηλικίωσης χωρίς όμως να χάνουμε ποτέ την παιδικότητά μας. Ιστορίες από το παρελθόν που ακόμα λάμπουν. Προσοχή, από σήμερα τα σχόλια και τα μηνύματά σας τα περιμένω αποκλειστικά στη νέα σελίδα του Facebook δεύτερο πρόγραμμα Official Group στην ανάρτηση της εκπομπής μας. Εκεί θα μαζεύεται η αγαπημένη παρέα μας, την οποία και καλησπερίζω. Χτυπήστε rteko.gr για να ακούσετε και να ξαναακούσετε τις εκπομπές στο χρόνο που εσείς επιθυμείτε. Μεγαλική άβρα του 69. Το κονσέρτο για μία φωνή, ας μην το πω στα γαλλικά καλύτερα, του Σεμπρέ, η μία φωνή της Ντανιέλ Λικαρή, έγινε από εκείνη τη χρονιά σύμβολο των late 60s και στην Ελλάδα σαν σήμα της πασίγνωστης ασπρόμαυρης τηλεοπτικής εκπομπής «Σύγχρονη Εύα» με την Έλλη Ευαγγελίδου. Δεν υπάρχει κάποιος που έζησε εκείνη την εποχή και δεν τον θυμάται, αδύνατον. Ο Σέμπρε, ψευδώνυμο του Κριστιάν Λαγκλάντ, του Γάλλου συνθέτη σύγχρονης κλασικής και pop ηλεκτρονικής μουσικής.

Στο γύψο ήταν η Ελλάδα και η τηλεόραση όπλο του καθεστώτος, αλλά και καταφυγείο για όνειρα. 57 χρόνια έχουν περάσει από τότε. 1969, ο ελληνικός λαός μάθαινε και από την τηλεόραση πως η κυβέρνηση της Χούντας είχε αποχωρήσει οικειοθελώς και μονίμως από το Συμβούλιο της Ευρώπης, πονηρά σκεπτόμενη όταν κατάλαβε πως είχε σχηματιστεί η απαιτούμενη πλειοψηφία για την έξωσή της από αυτό το κατεξοχήν σύμβολο των δυτικοευρωπαϊκών δημοκρατιών. Ήταν το αποκορύφωμα μιας πολύμηνης μάχης ανάμεσα στους μηχανισμούς και τους υποστηρικτές του δικτατορικού καθεστώτος απ' τη μία και το αντιδικτατορικό κίνημα και τους συμπαραστάτες του από την άλλη.

Ελλάδα τότε μακριά από την Ευρώπη. Η συμβίωση με τη Χούντα, ειδικά όσων δεν άτεχαν το γύψο, είχε ακόμα πολύ καιρό μπροστά της. Και η ζωή που έμοιαζε να κυλάει σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Από τα ξεχασμένα 45 του 69, ο Κόκοτας ερμηνεύει Γιάννης Πανό και Κώστα Κοτούλα. «Τι χαρά μου έχεις φαρμακώσει».

Ο Σταμάτης τραγουδούσε βέβαια τους πάντες, αλλά ο συνθέτης που κατάλαβε τη μοδάτη ευρωπαϊκή πλευρά του ήταν ο Βαγγέλης Πιτσιλαδής. Αν το «Πες πως μαντάμωσες» ήταν η επιτυχία για όλη την οικογένεια, από τον παππού στον εγγονό, αυτό είναι το hit που έβαλε τον Κόκοτα και στα χορευτικά κλαμπ. Οι φαβορίτες βοηθούσαν. Ποιος είσαι, ο Κόκοτας?

Η φαντασία θέλει τη μηνοφορούσα μαρίνα σε ένα καμπριολέ της εποχής. Να περνάει μπροστά του, ο Πιτσιλαδής έγραφε σταθερά σε στίχους του Γιάννη Κιούρκα και ο Κόκοτας μπορεί να φανταζόταν τον εαυτό του σαν Έλληνα Τζόνι Χαλιντέι. Υπήρχε όμως και ο original Γάλλος ρόκερ που είχε εκείνη τη χρονιά το θρυλικό και ZM.

πρώτη μονοφωνική έκδοση και ZM, ο Johnny Halliday και Flipside στο 45 στις 16 Μαΐ μήνα. Η Βίκη τραγουδούσε πιτσιλαδί κιούρκα τον ήλιο που είχες μες στα χέρια.

Ό,τι πρέπει. Και αυτό για slow χορευτικό. Κάτι ήξερε ο Πιτσιλαδής. Και για να κλείσουμε το πρώτο μέρος, στο ίδιο στυλ 45 του 69, με τους ίδιους συντελεστές. Ο Σταμάτης Κόκοτας είναι εδώ, χορεύεται, έχει και πενιές όμως. Πικρά φιλιά.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου.

κόκοτας στις καρδιάς σου τα κρογιάλι από την ταινία «Η Αριστοκράτησα και ο Αλίτης», ασπρόμαυρη, Καραγιάννης Καρατζόπουλος με τον Νίκο Δαδινόπουλο και την Κέτη Παπανίκα. Τι θυμάμαι, την έχω σημειώσει, γιατί σε αυτήν έκανε την τελευταία του εμφάνιση ο Βασίλης Αυλονίτης. Τι θυμάμαι επίσης και από τα τραγούδια του Δήμου Μούτσι και του Νίκου Γκάτσου, σαν και αυτό που είπε ο Σταμάτης και δεν έγινε επιτυχία, και σαν και αυτό που είπε η Μοσχολιού και τραγουδήθηκε πολύ

κάνεις πείσματα, το 69 το είπε η Βίκη, το 1977 το ξαναείπε η Άλκης της πρωτοψάλτη. Και τότε, μετά από τα δύο πρώτα της τραγούδια στο ένα χαμόγελο, έγραψαν για τη Δήμητρα Γαλάνη άλλα δύο τραγούδια ο Δήμος Μούτσης με τον Κάτσο. Η Ρίνα Κατερίνα έγινε και επιτυχία.

0: Από 45 ξεκίνησε και αυτό, βρέθηκε 3 χρόνια αργότερα στον πρώτο προσωπικό δίσκο της Δήμητρας και επειδή είμαι απόψε σε γαλλικό mood, το αντίπαλο δέος στον Johnny Halliday ήταν βέβαια ο Μέγας Σαλβατόρε Ανταμό.
1: Je viens de faire mon cinéma.

0: ZTM, σε ZTM το πηγαίνουμε. Ή μάλλον το πήγαιναν τότε οι Γάλλοι. Ένας από τους μύθους της Ευρώπης, ο Γάλλος τραγουδοποιός, όλα δικά του στίχη μουσική, Σαλβατόρε Ανταμό. Μπορεί να θεωρούμε θα Ιταλοί, αλλά δεν κάνουμε διακρίσεις. Αγαπάμε επίσης το γαλλικό, το ευρωπαϊκό τραγούδι. Άλλωστε και ο Ανταμό Ιταλός που μεγάλωσε στο Βέλγιο είναι, αλλά τραγουδάει ή στην γαλλική. Και ακούστε εδώ Μπέρδεμα, βασισμένο στο ίδιο βραζιλιάνικο που έγινε στα γαλλικά τη Βέου τη Βεπά και το ιταλικό που η Μίνα το είπε σακουντί σακουντά και το μετέφερε η Ρέτη Ζαλοκώστα στα ελληνικά για τη ζωή Τσακουρούκλη. Όπερ.
1: Ακούστε με καλά. Μια μέρα ο διάβολος με

0: διάβολε, γεια!
1: Και μπορεί να είναι ένα καλοκαίρι που πέρασε, αλλά αυτό δεν μας εμποδίζει καθόλου να το αναπολούμε. Ένα τραγούδι των Κώστα Τσερόνι και Τέρι Ιερεμία. The Charms.

πηγαίνοντας προς το τέλος, δεν ξέρω γιατί κλασικό σας προδιαθέτει αυτή η εισαγωγή. Πάντως είναι ένα από τα λησμονημένα 45 του 69 του σταματικό κοντά διαχειρός Ευάγγελου Πιτσιλαδή και Γιάννη Κιούρκα. Σε περιμένω.

τέτοιες επικομοντέρνες, θα τις χαρακτήριζα, ρομάντζες, έγραφε ο Ευάγγελος Πιτσιλαδής για τον Κόκοτα, που τις ηχογραφούσε και τις ξεχνούσε λίγο αργότερα. Το instrumental που συνοδεύει την αποφώνησή μας πάνω στο τραγούδι «Πικρά φιλιά» που ακούσαμε στο πρώτο μέρος. Απόσπασμα από το άλμπουμ του συνθέτη του 69 με τίτλο «Πυροτεχνήματα» στην Κολούμπια. Περιελάμβανε την επιτυχία στις 16 Μαϊμίνα ανάμεσα σε άλλα τραγούδια και φυσικά θα μας απασχολήσει στο μέλλον. Απόψε με την ευκαιρία της επετείου 4 χρόνων από την αναχώρησή του, ο Σταμάτης Κόκοτας ήταν ο επικεφαλής ανάμεσα σε ελληνικές αλλά και γαλλικές πινελιές. Και βέβαια έχουν μείνει αρκετά από τα 45 της χρονιάς του Σταμάτη για το μέλλον. 1969 εκπομπή πέμπτη και αύριο εκπομπή έκτη με το Μίνι Πλέσα στο κέντρο. Ήταν οι ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου με τον Παντελή Σιβρή. Ευχαριστώ την Δώρα Ιωακινίδου που ρυθμίσε τους ήχους και τις διαθέσεις μας. Εσάς για την επικοινωνία, την ακρόαση και την υποστήριξη.

στήριξη. Εδώ θα μείνετε στα πιο ωραία λαϊκά. Κλείνοντας, έχουμε ένα τραγούδι των Σταύρου Ξαρχάκου και Ντίνου Δημόπουλου που είπε η Μοσχολιού στα Χρώματα το 1968, αλλά το 69 το είπε και ο Σταμάτης σε 45. Έσβησε το τραγούδι και καλό μας Σαββατόβραδο.

Η ώρα είναι 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Τα τραγούδια επιλέγει ο Γιώργος Μαστής.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Τα τραγούδια επιλέγει ο Γιώργος Μαστής.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
3: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
2: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
3: Εννοείται.
2: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
3: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
0: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Τα τραγούδια επιλέγει ο Γιώργος Μαστής.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Τα τραγούδια επιλέγει ο Γιώργος Μαστής.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Τα τραγούδια επιλέγει ο Γιώργος Μαστής.

δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Τα τραγούδια επιλέγει ο Γιώργος Μαστής.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νοσ είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Πρεμιέρα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβυλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Μαζί στο δεύτερο πρόγραμμα.

είχαμε δροσίσει. Με το Δωμάζο αρχηγό και το Σιτέρι κυνηγό, γιατί σου ένωση κι εγώ. Με χωρισμό είχα φοβήσει.

Έφυγες, αγάπη μου.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής. Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7. Δεύτερο πρόγραμμα, παντού.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα, τη στιγμή που τη ρεβάνς θα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103.